0: τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ξάφνονται δολό μου καθρέφτησε στα μάτια.

αξίζω. Και για σώβιο αρχηγό πίστα να σε ψηφίζω. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

λιμάνια τις νιώτης, όλο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβαρά με μιζές.

τις νιώτης, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρέχει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

στις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί. Η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψιδρίας. Η Google ζήτησε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων αποστηρωμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα, με στόχο να συγκεντρώσει έναν στρατό από αποστηρωμένα αρσενικά κουνούπια προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των μικροβίων που μεταδίδουν ασθένειες. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταφέρουν ασθένειες και η εκτροφή τους με ένα φυσικό βακτήριο τα εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους με άγρια θηλυκά κουνούπια.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927. Η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946. Το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972. Οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989. Πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999. Ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Ιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένας ακόμη γύρος διαβουλεύσεων ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αγορά τροφίμων αναμένεται το επόμενο διάστημα με φόντο την προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Τα τελευταία 3 χρόνια Ελλάδα και Τουρκία έχουν αποδείξει πως παρά την ύπαρξη διαφορών, ο διάλογος είναι εφικτός, δήλωσε ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε σε πιθανό διμερές εμπόριο ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Νέο τοπίο στη Βουλή διαμορφώνει το κύμα ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7 από 8. Οι ανεξάρτητοι αυξάνονται στον αριθμό ρεκόρ των 39 βουλευτών από 29 που ήταν έως σήμερα. Πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη. Δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ δείχνει πως παγιώνεται το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς ως δεύτερο κόμμα, προκαλώντας αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό μόλις μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωσή του. Στρατηγική συνεργασία των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και της HD Hyundai για κατασκευή σκαφών του πολεμικού ναυτικού.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζονσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή, είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις 2 προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρισης και κοιτάζει Ευρώπη. Η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, σύμφωνα με το τελευταίο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης που ανέπτυξε η Goldman Sachs, πιθανώς τελικός με την Αργεντινή.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ανδρικό βλέμμα, τη σεξουαλικοποίηση των γυναικείων χαρακτήρων και την έλλειψη γυναικών πίσω από την κάμερα στο Hollywood. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Σουίνι εμφανίζεται ως Κάση σε σκηνή όπου η Μάντι, ο χαρακτήρας της Αλέξα Ντέμι, γυρίζει περιεχόμενο για το OnlyFans της. Η Κάση ποζάρει σε ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα, φορώντας μικροσκοπικό κόκκινο και λευκό μπικίνι, ενώ γύρω της βρίσκονται μέλη του συνεργείου. Το αρχικό βίντεο έχει πλέον διαγραφεί, όμως αναδημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε ευρέως. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που φαίνονται γύρω από τη Σουίνι είναι άνδρες, σε μια σκηνή όπου το σώμα της Κάση βρίσκεται ξανά στο κέντρο της εικόνας. Το θέμα δεν είναι αν η ίδια η Σουίνι αισθάνθηκε άβολα. Το ζήτημα που άνοιξε η συζήτηση είναι διαφορετικό. Πόσο ανδροκρατούμενα παραμένουν τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, ειδικά σε σειρές όπου το σώμα των γυναικείων χαρακτήρων χρησιμοποιείται τόσο έντονα ως θέαμα. We'll be right back. η κατοικία στην οποία διέμενε η Αριάννα Γκράντε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών Wicked, βγήκε προς πώληση έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντυπωσιακή κατοικία συνολικής επιφάνειας σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει 5 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια, καθώς και μια περιμετρική βεράντα με πανοραμική θέα στο Hampstead Heath.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
14: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
15: συνεντεύξεις.
14: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
15: Θέματα που καίνε.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
14: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
13: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Νάξος, 26 Αλεξανδρούπολη Σάμος Σύφνος, 27 Ηράκλειο Κέρκυρα Κος Λίμνος Μύκονος Πρέβεζα, 28 Άρτα Θάσος Πάρος Χανιά, 29 Αθήνα Ρέθυμνο, 30 Καλαμάτα Σπάρτη Τρίκαλα και 31 βαθμοί στα Γιαννίτσα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Το καλοκαίρι μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Παρεούλα θα πάμε μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε πρωί. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 8 με 10, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Και όχι μόνο 8 με 10, έτσι. Είστε μόνοι μας συντονισμένοι στο πιο παλιό, στο πιο ιστορικό ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Λοιπόν, για να σας βλέπω, για να σας καμαρώνω, έχει κάτι συννεφάκια σήμερα το πρωί που ζωγραφίζουν στον ουρανό. Όμως θα κάνει ζέστη και μάλιστα λένε οι Ινδιάνοι ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι ιδιαιτέρως ζεστή και από την Παρασκευή λέει, έρχεται και ένα κύμα καύσωνα έτσι αυτό να το καταλάβουμε καλά καλά το καλοκαίρι. Λοιπόν, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Περιμένω τις καλημέρες σας. Ναι. Και βέβαια θέλω να μου πείτε, να μου γράψετε πώς είστε, πώς ξυπνήσατε, πώς κοιμηθήκατε, τι σχέδια έχετε για σήμερα. Πάω γρήγορα να καλημερίσω τα πιτσιρίκια, διότι σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Να σας πω μόνο το εξής, ότι έχω βάλει με τη σειρά, έχω σημειώσει με τη σειρά, όπως τα γράψατε, όπως γράψατε τη λέξη βιβλίο στο Facebook πρώτα, στο Instagram μετά, με τη σειρά από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο που έγραψε τη λέξη βιβλίο στην ανάρτηση της Παρασκευής, πρώτα στο Facebook και μετά στο Instagram. Θα πάρω σε λίγο τη Ρινούλα, τη χορευταρού, για να μου πει δύο νουμεράκια, για να δούμε ποιοι από εσάς είναι, ποιος, ποια είναι η τυχερή, που θα κερδίσουν ένα από τα βιβλία του Μανώλη του Σαντορινέου. Το βιβλίο ξέρετε έτσι ποιο είναι. 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Υπέροχο. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη. Καλημέρα στο Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης. Στα διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία, στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Πάω στις Μέλανες και λέω καλημέρα στις Φλόρες, τις δύο, στο Μανώλη, την Παρασκευή και τη Μαρία. Πάω στη Σύρο και λέω καλημέρα στο Γιαννάκη, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη, στη Σαντορίνη. Εδώ θα πω καλημέρα και στη Βασούλα. Βεβαίως θα πω καλημέρα στη Βασούλα που είναι πάνω βόρεια τώρα και είναι μια χαρά. Βασούλα μου, καλημέρα, Βιβιάνε, καλημέρα. Καλημέρα στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, τη Γαλαναδιώτησα, στη Φωτεινούλα, την Εγκαρίτησα, τη Ζωγράφο. Στη Ρινούλα θα της πω καλημέρα από κοντά σε λίγο, από κοντά εννοώ τηλεφωνικά. Την Αγερσανιώτησα, στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Καλημέρα μεγάλη στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και της Διαλεκτής. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Καλημέρα στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Τα αγοράκια τα όμορφα, τα τρίδημα της Φέης και του Μιχάλη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα στη Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια. Της Δέσποινας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Μπέτη από τη Μονεμβασιά. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ και τη Σοφία στα παιδιά. Τον Κωνσταντίνο, το Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνας. Το Δημήτρη της Φελίσιας, το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλα, στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και το Μελινάκι του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή, τα όμορφα. Και τον μικρό το Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη. Και πολύ μεγάλη καλημέρα στο Θοδωρή και το Φασαριόζο. Ο Φασαριόζος είναι ο Μιχάλης της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Εδώ καλημέρα φιλιάνα μου, καλές διαγνώσεις και σήμερα. Λοιπόν, Τελείωσα με αυτή την υποχρέωση για να μην καθυστερήσω τα πιτσερίκια. Νάτι και η Μαριλού, καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Νάκη Δεσποινούλα με τις γλαστρούλες της, καλημέρα.
1: Καλοκαίρι αγκαλιά.
0: Όμορφη φωτογραφία. Λοιπόν, έχω ανεβάσει σήμερα στο διαδίκτυο μία φωτογραφία, Facebook, Instagram, από προχθές το βράδυ, που ήταν η Πανσέλινο στο Blue Moon. Έτσι το έχουμε πει αυτό, ναι. Το οποίο λέει ήτο στον τοξότη. Φυλαχτείτε, σας το έχω πει, δεν είμαστε και πολύ εντάξει. Είμαστε λίγο αναποδιασμένα, παιδιά.

Γιατί λέει αυτό κρατάει ακόμα, ε! Έλα πάλι να με κάψεις. Κρατάει λέει ημέρες αυτό το πράγμα, τέλος πάντων της, από την Πανσέλινο κρατάει ημέρες. Έχετε το νου σας, απομακρυνθείτε. Λοιπόν, τραγουδάκι αγαπημένο της Ρινούλας, την οποία θα την πάρω τώρα τηλέφωνο. Τώρα, να μου πει δύο νούμερα. Τώρα, φεύγω.

0: Για να την ακούσω εγώ τώρα που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής. Η μικρούλα, η όμορφη, η χορευταρού με τη φωνή τη ραδιοφωνική και είναι η Ρινούλα. Ρινούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αγάπη. Μάτα. Καλημέρα και σε σένα. Τι ωραία φωνή, τι χαρούμενη φωνή. Είσαι έτοιμη να πας σχολείο?
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, Ρινούλα μου, επειδή ξέρω ότι πρέπει να φύγετε με τη μαμά να πάτε σχολείο, θα σου πω, ή μάλλον θα μου πεις εσύ, δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 16. Όποια θέλεις εσύ. Όποια θέλεις. Ποια είναι τα αγαπημένα σου νούμερα?
1: Το 1 και το 2.
0: Α, στη σειρά. Λοιπόν, η Γεωργία Ιραυτοπούλου και ο Παντελής Ολεγάκης, εγκαρίτες και οι δύο, κέρδισαν από ένα βιβλίο του Μανώλη του Σαντορινέου. Ρινούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου λίγο, σε παρακαλώ, σου αρέσει το ραδιόφωνο?
1: Ναι.
0: Θα ήθελες κάποια στιγμή να κάνεις έτσι ραδιόφωνο, να βγαίνεις να μιλάς στον κόσμο, ε?
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα σε αναλάβω. Ιωάννα, το έχουμε. Ενημέρωσε τον μπαμπά, τον Αντώνη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Γεια. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, είναι γκαρίτικη υπόθεση σήμερα τα βιβλία. Το νούμερο 1 και το νούμερο 2, εάν μπείτε κιόλας για να δείτε ότι είναι έτσι τα πράγματα, εάν μπείτε στην ανάρτηση της Παρασκευής στο Facebook, γιατί είπα ότι ξεκίνησα από το Facebook και κατέληξα στο Instagram, θα δείτε ότι η πρώτη που μου έγραψε τη λέξη βιβλίο είναι η Γεωργία Ραυτοπούλου και ο δεύτερος είναι ο Παντελής Ολεγάκης. Οπότε, Μανώλη Σαντορινέο, ακούς, εγκαρές πάνε και τα δύο βιβλία. Άντε και στα επόμενα. Άντε και στην τρίτη έκδοση, Μανώλη.
1: Η μέρα κυλάει.
0: Μα τι ωραία φωνή που έχει η Ρινούλα. Τι ωραία. Την άκουσες, Τία? Α, δεν σου είπε καλημέρα σήμερα. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι.

Λοιπόν, 12 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τι γιορτή έχουμε σήμερα, βρε παιδιά. Τι γιορτή έχουμε σήμερα. Τσέκαρα λίγο και τη λίστα του Μανώλη του Σαντορινέου. Δεν υπάρχει εκκλησία που να γιορτάζει σήμερα στην Άξο. Σήμερα λέει είναι της Οσίας Ιερίας του Αγίου Υπατίου του Μάρτυρος. Σήμερα γιορτάζει η Ιερία, η Υπατία. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ποδηλάτου. Πάρτε τα ποδήλατά σας με προσοχή και βγείτε στο να κάνετε καμιά βόλτα. Ο ήλιος ανέτειλες στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, θα δεις στις 20 και 43. Η σελήνη είναι 17 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω λίγο ποιοι έχουν γενέθλια. Είδα το πρωί, φιλενάδα μου, η Ρένα από την Πάτρα έχει γενέθλια σήμερα. Ρενούλα, να σε γερή, κορίτσι μου, να σε γερή. Πότε θα έρθω στην Πάτρα να δω Πινελόπη? Πινελόπη γιορτάζει, φιλενάδα μου, σήμερα εκεί στην Πάτρα είναι. Η Ιωάννα, λοιπόν, η Ρένα, ο Γιώργος, ο Παναγιώτης και ο Άρης έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Χρόνια σας πολλά και καλά. Να χαίρεστε ό,τι αγαπάτε. Αμέ.

Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βεβαίως, τα υπέροχα παιδιά. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας. Καλή δύναμη, παιδιά. Να τα προσέχουμε αυτά τα παιδιά. Να τα προσέχουμε και πώς τα προσέχουμε. Τα σκουπιδάκια μας μέσα στους κάδους, έτσι. Το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να μην τα ταλαιπωρούμε, γιατί δεν κάνουν καθόλου μα καθόλου εύκολη δουλειά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά του ΧΙΤΑ, σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Όλα, μα όλα είναι απαραίτητα. Απαραίτητα. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, βεβαίως, βεβαίως. Λεωφορεία, ταξί, μινιμπάς, σε εσάς που είστε στο δρόμο, στα σώματα ασφαλείας, σε όλο τον κόσμο όπου και να βρίσκεστε. Άντε, άντε, όσοι δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα, άντε, ξυπνήστε να δράξετε την ημέρα. Μη χάνετε λεπτό. Άντε, μπράβο, βρε, καλώς στην Πονομερίτη, σε λέω καλημέρα, Ελληνίτσα, Μαριλού, Δημήτρη. Τι θες, τι άλλαζες, εσύ μπρίζες, αλλάζεις. Ωχ, Παναγία μας. Με τον άλλον ξανά. Μπρίζες και διακόπτες, ε. Έχει το νου σου εσύ και με τα κατσαβίδια και μετά. Έχει το νου σου. Έχει το νου σου γιατί το κατσαρό το μαλλί δεν σου πάει.

Λοιπόν, και ναι, καιρικές συνθήκες. Για να τσεκάρω λίγο. Για να τσεκάρω, γιατί σήμερα το πρωί τα συννεφάκια μας τα είδαμε. Σας το είπα από χθες. Σας είπα ότι ενδεχομένως να εκδηλωθεί και ασθενής βροχή, αλλά σας προειδοποίησα και τόνισα, μην το δένετε κόμπο. Λοιπόν, καλώς δεν το δέσατε κόμπο. Γιατί σταγόνα εγώ, τουλάχιστον από το Γαλανάδο μέχρι τη χώρα και αυτά, δεν είδα να πέφτει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι, μάλλον καλό είναι, γιατί έχουμε και τα χωράφια τώρα που δεν ξέρω αν θα βοηθήσει όποια βροχή ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε αρκετή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το βράδυ ίσως λέει εδώ να εκδηλωθεί πάλι ασθενής βροχή εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα. Θα έχουμε αρκετά σύννεφα στον ουρανό καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία λέει εδώ στους 24 βαθμούς Κελσίου, και αυτό μην το δένετε κόμπο, γιατί σιγά μην είναι 24. Τουλάχιστον μπορεί να είναι 24, αλλά η αίσθηση είναι για πολύ περισσότερο. Αύριο Πέμπτη το πρωί θα ξυπνήσουμε με λίγα σύννεφα, αργότερα όμως θα καθαρίσει εντελώς ο ουρανός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι, ξέχασα να σας πω ότι σήμερα θα πνέουν με νοτιοδυτικές διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι και 4 μποφόρ. Αύριο θα έχουμε ακριβώς το ίδιο, δηλαδή 4. Εκεί το απόγευμα λίγο, το μεσημεράκι θα ενισχυθούν λίγο πενταράκι, αλλά θα επανέλθουν ξανά στο 4 αργότερα. Πάμε στην Παρασκευή που ο μήνας θα έχει 5. Νοτιοδυτική άνεμη 3 και τοπικά 4 μποφόρα από το μεσημέρι και μετά γίνεται διάρη το 4. Αναμένεται ίσως το πρωί να εκδηλωθεί ξανά ασθενής βροχή, μην το δένετε κόμπο. Θερμοκρασία σε άνοδο 27 βαθμοί Κελσίου. Πάω στο Σάββατο. Ωραία, τι έχει να γίνει τώρα. Δυτική άνεμη 2, 3 και λίγο το μεσημέρι ένα τεσσαράκι. Ελάχιστα δηλαδή, τίποτα. Καθαρός ουρανός το πρωί, περιορισμένη ορατότητα. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, πάμε για μπάνιο. Αν την Κυριακή που θα έχει 31, δύο λύσεις υπάρχουν. Οι μισοί που μπορούν να κάνουν μπάνιο τώρα, ενώ δεν έχουν θέμα με την κρύα θάλασσα, γιατί ακόμα δεν έχει ζεσταθεί έτσι καλά-καλά, πάνε στη θάλασσα. Η άλλη μισή, εγώ δηλαδή, η αφεντιά μου, θα πάρω τα βουνά. Τα ορεινά της Νάξου. Καλημέρα σε όλη την ορεινή Νάξο. 31 βαθμοί Κελσίου λοιπόν την Κυριακή, με βοριά κιόλας. Πω, πω, τι λέει ρε παιδί μου, 3 και τοπικά 4 μποφόρ, καθαρός, καθαρότατος ουρανός. Καθαρότατος ουρανός και τη Δευτέρα στις 8 του Ιουνίου, με βοριαδάκι 4 και τοπικά 5 μποφόρ και θερμοκρασία, φαντάσου να μην ήταν και βοριάς, στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτά και δεν θα περιγράψω άλλο. Μαγιό, πού να πάρω στα ορεινά μαγιό? Λες να φορέσω το μαγιό και να πάω πάνω στην ορεινή Νάξο? Λες τηλέφωνο. Έφυγε ένας χρόνος, χάθη. Τηλέφωνο.

Εγώ στο είπα, θα την πάρει την καλημέρα σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ειρηνούλα κάθε μέρα λέει καλημέρα, μαντό, καλημέρα, θεία. Σήμερα την έπιασα εγώ με τα βιβλία εδώ, με τους αριθμούς, με αυτό. Μπερδεύτηκε το παιδί σου, λέει. Δεν είπα καλημέρα στη θεία μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αύριο θα τη πει δύο φορές καλημέρα. Ειρηνούλα, θα πει καλημέρα, μαντό, καλημέρα, θεία, καλημέρα. Αυτό. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 20 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε 10 λεπτάκια θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Πού είσαι, Νίκο, τι τρώμε σήμερα από το φούρνο Λαγογιάννη? Φούρνος Λαγογιάννη, λοιπόν, ο καλύτερος φούρνος της Νάξου, των Κυκλάδων, του Αιγαίου, της Ελλάδας, του κόσμου. Και δεν υπερβάλλω, Ιωάννα, υπερβάλλω? Όχι. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ όλης της Ελλάδας, του πλανήτη. Τρία στον αριθμό μέχρι αυτή την ώρα και πάμε για το τέταρτο ντουγρού και θα είναι και παραλιακά. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, δηλαδή Μίλε Νάξου, δηλαδή εγγύηση, δηλαδή ποιότητα, δηλαδή γάμος. Ναι. Γάμος. Είναι απλά τα πράγματα. Αγοράζεις ηλεκτρική συσκευή και την παντρεύεσαι. Γάμος. Δεν είναι αυτό τι είναι. Bonjour, Nona. Bonjour, Σάβα Μπιάν.

Νάτες λοιπόν και οι μαγικές αυλές, σαν αυτή που έχει εκεί στο φούρνο Λαγογιάννη στην Πλάκα και που θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα να, τέλος πάντων, να παίρνουμε το πρωινό μας, να πίνουμε τον καφέ μας, να τρώμε τις λιχουδιές μας, είτε είναι αλμυρές, είτε είναι γλυκές, ό,τι θέλετε. Να λέμε καλημέρα και στα υπέροχα παιδιά που μας υποδέχονται και μας εξυπηρετούν. Και γενικότερα κάνουμε μια βουτιά μετά, μια βουτιά, ωραία, βγαίνεις από τη θάλασσα, ξαναπεινάς. Πού θα πας? Φούρνο Λαγογιάννη, στη μαγική αυλή. Αν τα ξέρω, εγώ τα ξέρω. Λοιπόν, για να δούμε, για να τσεκάρω τώρα, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν, Αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι η κεχηρία, χθες, τι έλεγε ο Τραμπ, κεχηρία λέει, το μέσα στην εβδομάδα, λέει θα αυτό, ναι, καλά κρασιά, good wine που λένε και στο χωριό μου. Κόκκινος συναγερμός ξανά στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έπληξαν δεξαμενόπλιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο Κέσμ. Είχαμε αναχαιτήσεις ιρανικών πυράβλων και drones, εκρήξεις στα στενά του Ορμούς, αυτά που κάποτε ήταν ελεύθερα και τώρα δεν είναι, και αμερικανικά πλήγματα σε πλοίο και στόχους στο ιρανικό έδαφος. Αυτό μπορούμε να το πούμε και κεχηρία, άνετα παιδί μου, άνετα. Κλιμάκωση λοιπόν της όλης κατάστασης, επιθέσεις και αντίπεινα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων για συμφωνία, διότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν σταματήσει. Όχι, συνεχίζονται. Έχω να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάστε κάποτε που λέγανε, τέλος πάντων, ειδικά οι παλιοί, ρε παιδάκι μου, να έχεις 5 δραχμές στην άκρη, αλλά να έχεις μετρητά, να έχεις αυτό κάτω από το στρώμα, να αυτό. Μετρητά. Καλό είναι να έχεις μετρητά στο σπίτι. Μετά μας είπανε, παιδιά, όχι τέτοια πράγματα, καρτούλες, καταθέσεις σε τράπεζες, ό,τι έχετε, όσοι έχετε. Λοιπόν, επιστρέφουν τα μετρητά στην Ευρώπη, θα ισχύσουν κάποια πράγματα από τον επόμενο μήνα, ξέρετε, πού, στη Σουηδία. Θα σας τα πω σε λίγο. Και το γιατί, έχει σημασία. Το μάτι μου θολώνει, κάτι με σπρώχνει να σου ρίξω μια. Λοιπόν, πολιτικές εξελίξεις και καλά είχε, εντάξει, έγινε και κάτι έτσι, ήταν μια πολύ αμήχανη στιγμή αυτή. Πήγανε σε μια εκδήλωση εταιρείας, επιχείρησης, ήταν καλεσμένοι πολιτικοί, πολιτικά πρόσωπα και τους έβαλαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι κάποιους οι οποίοι δεν έχουν και πολλά να πούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου ήταν, ναι, έκατσαν λίγο στο ίδιο τραπέζι και δεν αντάλλαξαν κουβέντα, τίποτα, άχνα, εκεί λέει, σε αυτή την εκδήλωση εδώ στο παρόν και ο κύριος Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Κώστας

ο Καραμανλής. Και γενικά, άμα δεις μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που είναι στη σειρά, όλοι τους λες, ρε παιδάκι μου, έχουν πιει το αμύλιτο νερό, οι άλλοι πίσω μιλάνε, όλοι εκεί γίνεται ένας χαμός, εκείνη είναι εδώ, από να. Δεν έχουμε και πολλά να πούμε. Και δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις, δημοσκοπήσεις και δε.

περιττό να σας πω ότι είμαι τι, όχι εγώ, εσείς μιλάτε πολύ, τα έχουμε πει αυτά, έτσι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξεκαθαρίσει, έχουμε φτάσει ήδη στα 4 λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξεκινήσω καν να γυρίζω το χρόνο πίσω για να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, θα σας πάω σε ένα τραγούδι όμως από το παρελθόν και δεν είναι άλλο από αυτό εδώ, για να πάμε μετά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς σας φαίνεται? Νίκο, πού είσαι? Νίκο, θα πάρεις απουσία, το λέω. Δεν θα τη γλιτώσεις, Νίκο, Νίκο.

0: κάνει, βάζει καλώδια, βάζει. Άλλος με τα καλώδια, άλλος με μπρίζες στη Σύρο, άλλος με καλώδια εδώ στην Άξο. Λοιπόν, όχι, δεν θα βρέξει, το είπα από χθες. Είπα ότι αναμένεται να εκδηλωθεί, κύριε μετεωρολόγη, ρωτά σε μένα αν θα βρέξει σήμερα. Δηλαδή, που καταντήσαμε, να σου λένε, να σε ρωτάνε οι μετεωρολόγοι αν θα βρέξει. Για όνομα δηλαδή, έχουμε ξεφύγει τελείως. Είπα χθες ότι αναμένεται να εκδηλωθεί ασθενής βροχή, τώρα το πρωί και το βράδυ, αλλά μην το δένετε κόμπο. Λοιπόν, και επειδή δεν το δέσατε κόμπο, αυτοί που τέλος πάντων ακούνε και μ' ακολουθούν, σου λέει αυτή δίκιο θα έχει, δεν έριξε σταγόνα, δεν ξέρω πάνω, εσύ Ειρήνο Παρασκευουλά, για πες μου, μήπως έβρεξε πάνω στην απείρανθο εκεί στα ορεινά. Για πες μου, για πείτε μου λίγο εσείς οι ορεινοί εκεί πάνω, πού είσαι Γιώργιτσα, Καλημέρα Μαριετάκη, πείτε μου στην ορεινή Νάξο, μήπως έπεσε καμιά σταγόνα. Κύριε μετεωρολόγε μου, όχι, δεν θα βρέξει. Κατερινούλα, καλημέρα. Απ. Κατερινούλα, ακούς? Πού είσαι, έλα, έλα, το τραγούδι σου. Όχι αυτό, σε λίγο, περίμενε. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μένετε εδώ εσείς, γιατί ξέρετε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Σταθερά καρφώνουμε 101,3. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
7: Από από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Αυτό να κάνεις, αυτό να κάνεις εσύ εκεί δά στην Αθήνα. Τίποτα, μου γράψανε κάτι, τι θέλετε, βάλα. Αυτό είναι σωστή λύση αυτή, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα στα παιδιά, στους ομογενείς μας στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Γιώργο, καλησπέρα. Κυρία Θεανό, κυρία Ρούλα, κυρία Μαρία. Κύριε Μάριε, καλημέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Καλησπέρα σε όλα τα υπέροχα παιδιά. Σε όλους εσάς που είστε στο εξωτερικό, στη Βιέννη, στη φίλη μου την Λίτσα και στο φίλο μου τον Ηλία, στη Γερμανία, στην Κικίτσα, στο Φρανς, στον Ιάσονα, στο Γιώργο, στην Ελένη, στο Παρίσι, Βασίλη, στην Ιταλία, Ηρώ, στη Ρουμανία, Πέτρο, στην Κύπρο, Παναγιώτη, στο Σικάγο, Μάρο. Καλημέρα και στη μαμά Ελένη, στο

0: Λοιπόν, έλα, πάμε σιγά σιγά να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Καλημέρα στην Ξανθή και στο Μανώλη, στο ακροτήρι της Νάξου και στο Κινίδαρο από εκεί. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά, για να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Δεν έχω ρίξει ματιά, μαζί σας θα τα δω κι εγώ. 3 Ιουνίου λοιπόν σήμερα, ημέρα Τετάρτη, μέσχεσε η εβδομάδα. Αν και εγώ νομίζω ότι είναι Τρίτη, μιας και ξεκινήσαμε Τρίτη. Ξεκινώ λοιπόν και σας λέω ότι σαν σήμερα... Αυτό δεν... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, γιατί ακούνε και παιδιά. 1889, οι πρώτοι πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος μεγάλων αποστάσεων ολοκληρώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με μήκος 14 μίλια, σχεδόν 23 παρακαλώ χιλιόμετρα. Σαν σήμερα, ξαναλέω, αυτό συνέβη το 1889. Συνεχίζω και σας λέω ότι σαν σήμερα, το 1935, το υπεροκεάνιο Νορμανδία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των κατασκευαστών του, αφού πραγματοποιεί τη διαδρομή Southampton, Νέα Υόρκη, με μέση ταχύτητα 29,7 κόμβους, καταρρύπτοντας τα προηγούμενα ρεκόρ των 28,92 και 28,25 κόμβων. Στον ούτο γεννημένος αλλού, ξέρω πάντα, η τρία θα είναι μίλια. Ορίστε, το 1937, σαν σήμερα, ο παραιτηθής βασιλιάς της Αγγλίας, Εδουάρδος ο Έβδομος, παραιτήθηκε, δούκας του Ουίνσδορ, παντρεύεται την Αμερικανίδα Γουάλις Σίμψον. Παραιτήθηκε για να παντρευτεί. Ναι, νομίζω ότι ήταν παντρεμένη ξανά, κάτι τέτοιο είχε παίξει. Λοιπόν, 1944 ο Σάρλ Ντεγκόλ γίνεται πρωθυπουργός της Γαλλίας. Το 1946 το πρώτο μπικίνι, το 46, κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. Σήμερα σε όλες τις πασαρέλες, σε όλες τις παραλίες, αμέ. 1955 η Γαλλία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Τινησίας. Το 1959 η Σιγκαπούρη ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος στο πλαίσιο της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Το 1961 είχαμε έκθεση έργων του Θεόφιλου που εγκαινιάστηκε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Ένα Boeing 707 των γαλλικών αερογραμμών της Air France συντρίβεται μετά την απογείωσή του από το Παρίσι, σκοτώνοντας 130 επιβάτες. Αυτό έγινε το 1962. Το 1965 ο Αμερικανός αστροναύτης Edward White βγαίνει από το θαλαμίσκο του διαστημόπλοιου Gemini 4 και περπατά στο διάστημα 161 χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Για 20 λεπτά είναι συνδεδεμένος με το διαστημόπλοιο μόνο με ένα σκηνή ασφαλείας. Το 1969 προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Star Trek μετά την οριστική της διακοπή από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Το 1972 οι τέσσερις νικήτριες δυνάμεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. Το 1975 ο Πελέ υπογράφει τριετές συμβόλαιο με την νεοερκέζικη ομάδα Κόσμος έναντι 11 εκατομμυρίων δολαρίων. Θα ακολουθήσουν η Κινάλια, Κρόιφ και Μπέκενμπάουερ, ενώ ο Τζόρτζ Μπεστ θα μετακομίσει στο Λος Άντζελες όπου θα παίξει με την ομάδα των Αζτέκων. Το 1979 600.000 τόνοι πετρελαίου καταλήγουν στη θάλασσα μετά από έκρηξη σε εγκαταστάσεις πετρελαίου στο νότιο κόλπο του Μεξικού. Το 1985 στην Ελλάδα στις βουλευτικές εκλογές νικητής αναδεικνύεται το Πασόκ με ποσοστό, ακούστε τώρα, 45,82%, που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο με 157 έδρες. 45,82%. 1985. Το 1991 στη Ρουμανία το Ανώτατο Δικαστήριο καταδικάζει το γιο του Νικολάη Τσαουσέσκου σε κάθριξη 16 ετών για γενοκτονία. Το 1992 αρχίζει στο Ρίο Ντετζανέιρο η διάσκεψη του ΟΗΕ για τη γη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή ηγετών στην ιστορία, παρακαλώ. Η Κίνα απορρίπτει το ανακοινωθέν της ΕΟΚ για καταπιέσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ, ενώ καλεί τις 12 χώρες της κοινότητας να μην αναμειχθούν στα εσωτερικά της. Αυτό έγινε το 1993. Το 1996 στην Αλβανία κερδίζει και στο δεύτερο γύρο των εκλογών το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα.
1: για όλα τα μετρήσεις.
0: Μάλιστα, το 1998 ένα τρένο υπερυψηλής ταχύτητας, Intercity Express, εκτροχιάζεται στην πόλη Essende της Γερμανίας. Με συνέπεια το θάνατο 101 ατόμων από τον εκτροχιασμό, κάποια βαγόνια προσκρούν σε μια γέφυρα με αποτέλεσμα και την κατάρρευσή της. Είναι το χειρότερο δυστύχημα με τρένα υψηλής ταχύτητας μέχρι και σήμερα. 1998, ο Μάικλ Τζόρνταν σκοράρει 41 πόντους εναντίον των Timberwolves και γίνεται ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που φτάνει τους 29.000 πόντους στην καριέρα του. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο, ήθελα να ξέρω. Κόδι με, Μάικλ Τζόρνταν, 1998. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο, θέλω να μάθω. Το 1999 ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς μετά από συμφωνία με τους ηγέτες του ΝΑΤΟ αποσύρει τις γιουγκοσλαβικές δυνάμεις από το Κόσοβο. Και τέλος, αν σήμερα το 2017, τρομοκρατική επίθεση στη γέφυρα του Λονδίνου και στο Borough Market, κατά την οποία σκοτώθηκαν 7 άνθρωποι και 48 τραυματίστηκαν από 3 Ισλαμιστές φονταμελιστές. Αυτά. Καλημέρα, Βασιλικούλα. Καλημέρα.

Λοιπόν, δε, πρώτη φορά τους ακούω εγώ. Εδώ ο αθλητικός συντάκτης, ρεπόρτερ, ανταποκριτής, τέλος πάντων ο καλύτερος, αυτό, ναι. Μου λέει, μου δίνει απάντηση σε αυτό το... Αυτό, ναι. Αυτό που σας είπα καλέ, για τον Μάικλ Τζόρνταν, που το 1998 σκόραρε 41 πόντους εναντίον των Timberwolves και έγινε, λέει, ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που έφτασε τους 29.000 πόντους στην καριέρα του. Ρώτησα λοιπόν ποιοι είναι οι άλλοι δύο και μου είπε εδώ δύο ονόματα. Μαραβίτς και Τσάμπερλεν. Πρώτη φορά τους ακούω. Α, πρώτη φορά. Αυτοί οι δυο ήταν οι άλλοι. Και άμα τάπε, το είπε ο Λιανός, τελείωσε έτσι. Δεν το συζητάμε. Νικό.

0: Κάτσε να τσεκάρω και Viber και Instagram, γιατί τα μισά βλέπω εγώ. Πού να προλάβω, εντάξει. Μισό λεπτό για να τσεκάρω. Ειρηνούλα, η Μεροβιγλιανή, η Κατερινούλα. Νάτες. Τι. Δεν έχω ίντερνετ, δεν έχεις ίντερνετ. Ήρθε. Ακούει τώρα η Ειρηνούλα, μπράβο. Καλημέρα και σε σένα, Κατερινούλα, ο Ξεφτέρης Μπα. Καλό μήνα, Βυργινίτσα μου. Όλα καλά. Room service, καλημέρα. Για να τσεκάρω και εδώ γίνεται. Καλό στο Δημήτρη, καλημέρα. Χαμός, παιδί μου, χαμός. Καλός χαμός. Και ένα τέταρτο μετά το... πριν μάλλον από το ακριβώς της ώρας. Μας έχει μείνει ένα τέταρτο. Περνάει η ώρα έτσι, πω. Α, έχει ντέρμπι απόψε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ, πρωτάθλημα. Ένας από τους τρεις αγώνες. Δεν θυμάμαι τώρα αν είναι έτσι, τα λέω καλά ή το σκότωσα πάλι. Ένας από τους... είναι στις τρεις νίκες, όχι τους τρεις αγώνες. Είναι στις τρεις νίκες, τα λέω καλά, για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Σήμερα έχει ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι, σε εμάς παίζουνε με... όχι, στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το θυμήθηκα αυτό. Στις τρεις νίκες, τα λέω καλά, Νικόδημε, ε. Για πες, μην τα έχω κάνει μαντάρα πάλι, δεν αποκλείεται. Νίκο, άστα καλώδια. Έχουμε, πρέπει να προετοιμαστείς. Έχουμε ντέρμπι σήμερα. Καλώς στην Ιουλία, την έπαρχο της επαρχιακής της περιφέρειας Θύρας.
1: Σε ώρα απελπισίας.
0: Της περιφερειακής ενότητας, αλλά το πέτυχα.
1: Είδα το χα.
0: Θύρας. Καλημέρα.
1: Χτύπησε καραμπόλα. Η δόλια
0: έμαθα, Ιουλία μου, ήρθε στην Άξο.
1: Τα παίζω όλα για όλα.
0: Αλλά δεν σε πρόλαβα, δεν σε πρόλαβα, Ιουλία. Άντε με το καλό να μας ξανάρθεις. Καλό παιδί, Ιουλία. Πολύ καλό παιδί.

Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα καφέ εδώ τώρα, αλλά σαν του φούρνου Λαγογιάννη δεν είναι. Δεν πρόλαβα να περάσω να πάρω καφέ σήμερα το πρωί. Θα πάρω φεύγοντας. Θα περάσω από εδώ, από τη χώρα, απέναντι από το νοσοκομείο, να πάρω το καφεδάκι μου. Να πάρω σήμερα και θέλω. Έχω καιρό, ρε παιδί μου, έτσι, να φάω μια πατατόπιτα θέλω σήμερα. Δεν ξέρω, μου ήρθε. Μια πατατόπιτα θέλω. Πατάτες έχουμε εδώ, να άκουσου. Την τεχνική της κυρίας Αντωνίας δεν την έχουμε εμείς, αλλά την έχει ευτυχώς η κυρία Αντωνία, οπότε θα τη βρω έτοιμη. Θα φάω μια πατατόπιτα. Να και ο Γιώργος από την Μπάρο. Καλημέρα. Bonjour. Γιώργο, όλα καλά. Έχετε ξεκινήσει απέναντι κι εσείς. Βλέπω κόσμο. Ανεβοκατεβαίνει στα πλοία της γραμμής. Χαμός γίνεται στο αεροδρόμιο, λέει, χαμός. Άντε, καλή σεζόν, Γιώργο.

0: πάω γρήγορα γρήγορα να δω ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή για να την κλείσουμε την ενότητα. Αυτής της γεννήσης λοιπόν βλέπω ότι το 1865 γεννήθηκε ο Γεώργιος ο Πέμπτος, ήταν βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου. Έλληνας συνθέτης Ιωσήφ Ριτσιάρδης γεννήθηκε το 1996. Ο Γιώργος Φούντας γεννήθηκε σαν σήμερα, Έλληνας ηθοποιός το 1924, από τους σημαντικότερους του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Φύγε Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Ευαγγελία Σαμιωτάκη, Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1935. Ωραία. Κέρι Κίνγκ, Αμερικανός κιθαρίστας, γεννήθηκε το 1964. Λεωνίδας Κόκας, αρσιβαρίστας, Έλληνας πρώην αθλητής της Άρσης Βαρών και Ολυμπιονίκης, παρακαλώ, γεννήθηκε το 1973. Ο καλαθοσφαιριστής Νίκος Χατζής γεννήθηκε το 1976. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής Παναγιώτης Γλυκός το 86. Ραφαέλ Ναδάλ, Ισπανός αντισφαιριστής, ο Ναδάλ, γνωστός σε όλους μας, το 1996. Και ο Γερμανός ποδοσφαιριστής Μάριο Γκέτσε γεννήθηκε το 1992, μία μέρα σαν τη σημερινή. Αυτοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από το μάταιο τούτο κόσμο? Έλληνας Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ιωσήφ Αντωνόπουλος το 1821. Δωρόθεος Πρόιος, Έλληνας Μητροπολίτης Ανδριανουπόλεως το 1821, επίσης την ίδια μέσα μέρα.
1: Στο τζάκετ μου σκυφτός.
0: Ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος έφυγε το 1844. Γιώχαν Στράους, ο νεότερος αυστριακός συνθέτης, το 1899. Αχ, Τσέχος συγγραφέας Φραντς Κάφκα το 1924. Εμίλιο Μόλα, Ισπανός στρατιωτικός και δούκας το 1937.
1: Όσο και να το θέλεις πια.
0: Πάπας Ιωάννης 13ος το 1963. Μαρία Σβόλου, Ελληνίδα πολιτικός, έφυγε το 1976. Ρομπέρτο Ροσελίνι, Ιταλός σκηνοθέτης, το 1977. Ο Άντονι Κουίν, Μεξικανός ηθοποιός, Μεξικανο-Ιρλανδικής καταγωγής, ο Κουίν. Βραβευμένος με Όσκαρ βεβαίως, ο διασημότερος ρόλος του ήταν αυτός του Ζορμπά στην ομώνυμη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, Αλέξης Ζορμπάς. Ο Άντονι Κουίν έφυγε σαν σήμερα το 2001.
1: Όπως με κοίταζε κι αυτή.
0: Ο Ντέιβιτ Καραντάιν, Αμερικανός ηθοποιός, έφυγε το 2009. Και ο Μοχάμετ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος, έφυγε το 2016. Αποχώρησε, λέει, από την ενεργό έτσι, πορεία του καριέρα, έχοντας φτάσει συνολικά τις 56 νίκες με 5 ήττες και κατακτώντας 3 φορές τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Βαρέων Βαρών, καθώς και ένα χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 60 κάτι, πόσο. Μοχάμετ Άλι. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: σπίτι ο δρόμος.
1: Λοιπόν, απέναντι στην Πάρο μου λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, αυτό που γνωρίζουμε όλοι μας, πολύ ο κόσμος, όπως και στην Άξο. Έχει ξεκινήσει για τα καλά η τουριστική περίοδος, παιδιά. Καλή δύναμη. Και ο Ντίλαν να μου τραγουδά. Εντάξει λοιπόν, θα κοιτάω και το Viber. Τι να κάνω, τι να κάνω, τι να κάνω. Και το σφουγγαρόπανο θα πιάσουμε, κύριε Πετροχίλο μου. Πα, πα, πα,

Άκου τώρα τι μαθαίνω. Μαύρη γη. Μαύρη γη, μιας και είπα για τον Γιώργο Φούντα. Μία ταινία σε σκηνοθεσία του Στέλιου Τατασόπουλου. Στους κυρίους ρόλους ο Γιώργος ο Φούντας και πολλοί άλλοι έτσι, αξιόλογοι ηθοποιοί από ό,τι βλέπω εδώ. Η σκληρή ζωή, λέει, στα ορυχεία της Σμύριδας στην ορεινή Νάξο. Ένας νεαρός σμυριδορύχος, αν και ερωτευμένος με μία κοπέλα, δεν της προτείνει να παντρευτούν γιατί δεν μπορεί να τη συντηρήσει. Έχει κατοχυρωθεί ως η πρώτη νεορεαλιστική ταινία του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Στέλιος ο Τατασόπουλος, ο σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε την πρώτη του ταινία, αλλά πρώτη μεταπολεμική, μια και το κοινωνική σαπίλα, λέει, ήταν του 1932. Πρώτο σενάριο για τον Νίκο Σφυρόερα. Τι λες ρε παιδί μου, πλάνα της πόλης της Νάξου ανοίγουν την ταινία, αλλά το κυρίως μέρος της είναι όλο γυρισμένο στην Απείρανθο. Ντόπιοι χωρικοί παίζουν τους δεύτερους ρόλους, εντείνοντας το ρεαλιστικό ημιντοκιμαντεριστικό στοιχείο της ταινίας. Το είπα επιτέλους. Τρίτη αλλά και τελευταία ταινία για τη Σοφή Λιλά. Πρώτη ταινία σε μία μακρά πορεία δεύτερων ρόλων για τον Γιάννη Φύριο. Έκοψε 27.489 εισιτήρια, ήρθε στη 13η θέση ανάμεσα σε 22 ελληνικές ταινίες της σεζόν. Στο μυρολόι ακούγεται η φωνή της Ελένης Ντερόζα, ενώ το παραδοσιακό χαρί ταινί ερμηνεύεται από τη Φρόσο Κοκόλα. Μαύρη γη. Μιας και αναφέρθηκα στον Γιώργο Φούντα σήμερα. Πω, δεν το ήξερα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Χθες που λέτε το μεσημέρι, μπαίνοντας στο κατάστημα της Μίλε εδώ, στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, ακούω τα παιδιά να μιλάνε για κάτι και λένε τώρα αυτή την ντουλάπα, πού να τη βάλουμε. Λέω ρε παιδιά, ντουλάπες. Ντουλάπες, εδώ είμαστε κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Λέει παιδί μου, ντουλάπα. Λέμε το ψυγείο αυτό το μεγάλο, αυτό το τεράστιο εδώ πέρα που βλέπεις, αυτό κάνει τα πάντα. Μόνο κοιμά δεν κόβει αυτό το ψυγείο. Να σου δίνει παγάκια, ωραιότατα αυτό, να κάνεις ένα τσικ και να σου βγάζει παγάκια να το. Να που έχει ένα σωρό αποθηκευτικούς χώρους μέσα. Να που είναι δίφυλες. Να που ντουλάπες λέει τις λέμε αυτές. Πότε θα μάθεις επιτέλους. Ρε παιδιά, λέω συγγνώμη, χίλια συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι αυτό. Λέω, και δεν μου λες, λέω τι, για πες, λέω προδιαγραφές, είπα εγώ τώρα. Και άρχισε παιδιά να μου λέει και σταματημό δεν είχε. Λέω φτάνει, έχω εκπομπή, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω, θα μου τα πεις άλλη ώρα. Ψυγεία. Αυτά τα άκου τώρα. Λίπιερ ψυγείο, 10 χρόνια εγγύηση. Για κάτσε, ρε παιδί μου, για κάτσε. Λες 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί να μην το πάρω, δεν θα πάθει ποτέ τίποτα. Μίλε Νάξου. Το κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Εδώ στην οδό Κοντολέοντος. Ακριβώς από πάνω είναι το στούντιο εδώ, η ραδιοφωνία Κυκλάδων. Οπότε και τους μένας μάρω δύο τριγώνια, παιδιά.

0: του.
1: Κοίτα, Δεσποινούλα, κάποιες στιγμές δίνει και ένα πενταράκι βοριαδάκι εδώ στην Άξο. Οπότε αυτό που λες δεν μπορεί και να με πάρει ο αέρας τελικά. Παίζει σοβαρά να με πάρει ο αέρας.

σφυρόαερα, το ξέρω ότι είναι ένα αξιώτη. Μόλι είδα το όνομα, το κατάλαβα αμέσω. Δικό μα επίθετο. Για την ταινία λέω τη Μαύρη Γη. Μα πραγματικά θα ήθελα να τη δω αυτή την ταινία, γιατί έχει πλάνα από την Άξο, από την Απείρανθο. Είναι γυρισμένη στην Απείρανθο, έχει και πλάνα τη χώρα. Μαύρη Γη, Γιώργο Φούντα. 1952, παρακαλώ. Είναι Άξο του χθε. Θέλω να τη δω αυτή την ταινία. Πού θα την βρω?

0: όλα τα νησιά, τα τουριστικά νησιά έχουν το ίδιο πρόβλημα, έτσι. Μου λέει εδώ ο φίλος μου από την Πάρο απέναντι, ότι στην Παρκιά, λέει, απέναντι στην Πάρο, δυσκολεύονται πάρα πολύ να παρκάρουν, ούτε καν να σταματήσουν δεν μπορούν. Είναι δύσκολο να πάμε τις πρωινές ώρες εκεί από την κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι το έχω ζήσει όσες φορές έχω έρθει στην Παρικιά, Γιώργο μου. Και κάτι συμβαίνει και με τους οδηγούς γενικά στην Παρικιά. Δηλαδή, παρατήρησα ότι πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ για να κατέβεις από το πεζοδρόμιο αν είσαι πεζός. Το ίδιο πρόβλημα σε όλους τους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Το θέμα της κίνησης, το κυκλοφοριακό, το θέμα του παρκαρίσματος, το θέμα της κίνησης γενικά στο οδικό δίκτυο. Και είναι αυτό που λέμε πολύ συχνά. Γιώργο, δεν μου λες κάτι καινούριο. Τα βιώνουμε ακριβώς τα ίδια προβλήματα και εμείς εδώ στην Νάξο, στη χώρα της Νάξου. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα και με το παρκάρισμα και με την κυκλοφορία γενικά στο οδικό δίκτυο. Ένας δρόμος είναι όλος και όλος. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολύ συχνά, ότι ρε παιδί μου, υποδεχόμαστε πάρα πολύ κόσμο, έχει ανέβει σε ποιότητα η παροχή υπηρεσίας των τουριστικών περιοχών, αλλά δυστυχώς στο κομμάτι των υποδομών έχουμε μείνει πολλά χρόνια πίσω. Δηλαδή με τις υποδομές προηγούμενων δεκαετιών προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει, αλλά για να αλλάξει χρειάζονται πράγματα. Χρειάζεται βούληση και στρατηγικός σχεδιασμός. Χρειάζονται αποφάσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν να υλοποιούνται κιόλας και δεν θα μείνουν στις μελέτες. Αυτό είναι πρόβλημα γενικά των τουριστικών περιοχών. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

λοιπόν, ένα τραγούδι από τα όχι πολύ παλιά. Περίπου πριν από 4-5 χρόνια, Ήβη Αδάμου και Σταβέντο, Μιχάλης Κουινέλης δηλαδή.

Στα 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Λίγο πολύ είδαμε το πρωί σε γενικές γραμμές το τι παίζει σήμερα με την ειδησιογραφία. Η Δήλος πρωταγωνιστεί σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Η Δήλος. Και γράφει: Καθημερινή βυθίζεται κατά 1/100 το χρόνο η Δήλος. Η αγορά του Θεοφράστου είναι ένα από τα μνημεία της Δήλου που επηρεάζονται από την άνοδο της θάλασσας, της θαλάσσιας στάθμης, λόγω της κλιματικής αλλαγής και από τη γεωλογική καθίζηση του νησιού. Ο συνδυασμός των δύο φαινομένων έχει ως αποτέλεσμα η Δήλος να βυθίζεται περίπου κατά 1/100 ετησίως, σύμφωνα με το κλιματικό παρατηρητήριο. Είναι καλό αυτό.

Λοιπόν, έλα να δούμε τα πρωτοσέλιδα, παιδιά, για να τσεκάρω τα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα Καθημερινή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας είπα πριν από λίγο, ότι η Δήλος βυθίζεται ένα εκατοστό κάθε χρόνο. Αυτό είναι και το θέμα που φιγουράρει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, βασικό δηλαδή. Και πώς να μην είναι. Ναι, λοιπόν, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, τα έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας, να το πω έτσι απλά. Μη σας πω και χειρότερα. Συνεχίζω. Ο πόλεμος της Σβέρνιτσα στο παρασκήνιο της σύγκρουσης για την τουριστική επένδυση στην Αλβανία. Τα έχετε δει αυτά, ε? Η ιστορία της σχεδιαζόμενης τουριστικής επένδυσης στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του χωριού Σβέρνιτσα δεν προέκυψε πρόσφατα. Βρέθηκε στο διεθνές προσκήνιο το 2024, όταν για πρώτη φορά δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση του γαμπρού του Τραμπ, παντού παίζει ένας Τραμπ, να κατασκευάσει εκεί πολυτελές θέρετρο. Τότε αναδείχθηκαν για πρώτη φορά οι φόβοι περιβαλλοντικών οργανώσεων και η πολυτελής και η πολυετής δικαστική διαμάχη κατοίκων του χωριού. Πολλοί εξ αυτών Έλληνες, ομογενείς για την κυριότητα της επίμαχης γης.

Λοιπόν, διάκοψα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διότι ένα τηλεφώνημα από την Αυστραλία, παιδιά, πρέπει να το να απαντήσουμε. Είναι δυνατόν? Από την άλλη άκρη του κόσμου. Οι φίλοι μας, οι ομογενείς από τη Μελβούρνη, σας αγαπάμε, λέει, όλους. Και εμείς σας αγαπάμε. Και εμείς σας αγαπάμε. Αχ, και να ήμασταν πιο κοντά, βρε παιδί μου, να ήμασταν πιο κοντά. Να ήταν αυτό το ταξίδι λίγο πιο άνετο. Να μπαινε σε ένα αεροπλάνο, ρε παιδί μου, να πεις πάω Γερμανία. Ξέρω εγώ, πάω Γερμανία. Τι είναι, να, δύο βήματα. Τι είναι, δύο ώρες, τρεις. Μακάρι. Καλησπέρα λοιπόν στους φίλους μας, στους ομογενείς σε όλο τον πλανήτη. Σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα. Στην καθημερινή επίσης βλέπω και τρομάζω Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Με Νετανιάχου. Ναι. Στην λεπτές ισορροπίες με το αδιέξοδο να παραμένει Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε θερμή χειραψία τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Η εκκρεμότητα του πολέμου στο Ιράν φέρεται να βαραίνει πια το κλίμα, ακόμα και ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Αγνώμονα και τρελό φέρεται να χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ο Αμερικανός πρόεδρος, στο πλαίσιο, λέει, επεισοδιακής τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν. Τα τσούγκρισαν. Δεν είσαι φίλος μου, πια δεν σε κάνω παρέα. Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις αιγιαλών. Έμφραγμα έχει προκληθεί στις κτηματικές υπηρεσίες όλης της χώρας, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν όλες τις παραχωρήσεις τιμημάτων αιγιαλών στη χώρα. Μη μεταβατικές ρυθμίσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών προσπαθεί να απαλύνει τον φόρτο για τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ρύθμιση χρεών σε τράπεζες και δημόσιο. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Για να δω αν έχουμε κάτι άλλο. Με τις νύχτες που μυρίζουν για σεμί σε αυτήν εδώ τη χώρα, όχι, θα πάω στο πρωτοσέλιδο των νέων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τι θα κρίνει τον πρώτο τελικό σήμερα στις τρεις νίκες, δεν είναι Νικόδη, με είπαμε, κάτσε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Στις τρεις νίκες δεν είναι, πες μου παιδάκι μου, μην τα λέω λάθος. Και μου λένε ότι δεν ξέρω. Ρεζίλη έχω γίνει. Η φανέλα με το νούμερο 7, ο αρτίστας Κώστας Φουρτούνης ξανά στο σπίτι του, στον Ολυμπιακό. Ανακατατάξεις, Νέα Αριστερά, τίτλοι τέλους λόγω Τσίπρα. Έφυγαν μαζικά, αλλά θα πάνε ένας-ένας στην Ελλάς, γιατί Αχτσιόγλου παρέδωσε την έδρα. Α, ένα θέμα επίσης στο πρωτοσέλιδο των νέων. Όμως, το βασικό θέμα μύρισε εκλογές. Παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Ακίνητα. Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους. Δώρο 2 ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς. Φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Δικαστική. Μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κενών θέσεων. Συντάξεις. Αναπροσαρμογές για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία. Αύξηση ορίου ηλικίας καταβολής σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Επιδόματα. Επίδομα 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου. Ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Αυτά είναι. Αχάριστη. Δεν λέτε ένα 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους. Ορίστε. Ναι. Έκθεση με σπάνιες φωτογραφίες. Ο Εθνικός Κήπος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ. Στιγμιότυπα από την κορυφαία διοργάνωση από την δεκαετία του 1950 μέχρι το 2022. Αυτά με τα νέα και πάω στην απογευματινή για να τσεκάρω. Καλό μήνα με παροχές 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ. Να μην τα ξαναπώ, τα λέει και η απογευματινή εδώ. Μάλιστα. Σκληρή ανακοίνωση των αρχαιολόγων μετά το σάλο που προκλήθηκε από τις αποκαλύψεις της στήλης Big Mouth. Για το γάμο και τη δεξίωση που μετέτρεψαν σε πίστα τον αρχαιολογικό χώρο του Νιόκαστρου της Πύλου. Τα μνημεία δεν είναι για πριβέ γλέντια. Κάποιος δίνει άδεια όμως γι' αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεσαι άδεια για να κάνεις εκδηλώσεις, τέλος πάντων, αυτού του είδους δεξιώσεις και ούτω καθεξής μέσα σε αυτούς τους χώρους. Λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, Κώστας Φορτούνης, η μεγάλη επιστροφή του αρχηγού και στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής και ο οδικός χάρτης που εξυγχρονίζει δημόσια αλλά και πολιτική ζωή. Συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το δρόμο για τις μεταρρυθμίσεις. Τι προβλέπει για μη κρατικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και νόμο περί ευθύνης υπουργών. Λοιπόν, είπα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλαδικές. Καλή δύναμη, παιδιά. Τα έχουμε ξαναπεί. Θα τα ξαναπούμε. Μην έψω ψυχραιμία. Απλά ψυχραιμία. Νερό στη βάρκα, νερό στη βάρκα μας. Που παίζει πάντα, νερό στη βάρκα. Συνεχίζω με το επόμενο πρωτοσέλιδο και σας μεταφέρω τι γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Νερό στη βάρκα. Κοινό αίτημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών να καταθέσει τώρα ο Τάλ Ντίλιαν. Ζητούν να κληθεί από βουλή και δικαιοσύνη ο ιδρυτής της εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Δεν αγόρασε η κυβέρνηση το κατασκοπευτικό λογισμικό, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν είπε όμως αν το αγόρασε η ΕΥΠ. Ηχηρές παρεμβάσεις από νομικούς και συνταγματολόγους. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Ορίστε ένα θέμα πολύ σοβαρό στην εφημερίδα των συντακτών. Έλληνες οδηγοί. Θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία και σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Κλείσατε κανείς. Τραμπ σε Νετανιάχου. Τώρα όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Σύφτες. Νερό στη βάρκα. Νερό στη βάρκα μας. Ριζοσπάστης. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα. Με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ONEX και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, μεγάλη ανταπόκριση στην κινητοποίηση του ΚΚΕ ενάντια στην ακρίβεια, άνοιγμα των διοδίων σε Αφίδνες και Ελευσίνα, με κορναρίσματα και επεφημίες υποδέχτηκαν χιλιάδες οδηγοί της κινητοποίησης που οργάνωσε η κοινοβουλευτική ομάδα Αττικής του ΚΚΕ τη Δευτέρα στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών. Κατά την επιστροφή των εκδρομέων από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μάλιστα. Και κλείνω με τον Ελεύθερο Τύπο για να πάμε παρακάτω. Αλλαγές στο Σύνταγμα για την Ελλάδα του 2030, νέο πλαίσιο για την ευθύνη υπουργών και εκλογή ηγεσία στη δικαιοσύνη. Σύνδεση μονιμότητας με αξιολόγηση στο δημόσιο, ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΗ. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων, μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμύρια ευρώ. Καμπάνια με SMS και email για πρόληψη πνιγμών στη θάλασσα στους άνω των 60 ετών. Και η δήλωση βυθίζεται 1% το χρόνο, κίνδυνος για τα μνημεία από κλιματική κρίση και γεωλογικές διεργασίες. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Θα τα δούμε λίγο όσο προλάβουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια τα θεματάκια μας. Κάπως σαν αστείο, είπαμε αντίο. Βεβαίως, νονά μου, και καλά κάνεις και μου το λες. Σήμερα ξεκινούν την εξεταστική τους και τα παιδιά, οι φοιτητές, στα πανεπιστήμια. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία. Όσο περισσότερα μαθήματα μπορέσετε να περάσετε, κάντε το. Έτσι αφιερώστε περισσότερο χρόνο αυτό το διάστημα στο διάβασμά σας. Για να πάρετε το πολυπόθητο πτυχίο στα χέρια σας. Έτσι, μπράβο, ναι, αυτό τέλος πάντων. Ναι. Καλό στο Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι. Έχουμε ντέρμπι, Μαρίνο απόψε. Ντέρμπι,

0: παιδάκια εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα για το θέμα των μετρητών, τι αλλάζει δηλαδή σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη και τι θα ισχύσει από τον επόμενο μήνα στην Σουηδία. Η Ελλάδα, το γνωρίζουμε όλοι μας, ότι μπαίνει όλο και πιο βαθιά στο μαγικό κόσμο των ηλεκτρονικών πληρωμών για να αποφεύγει τέλος πάντων η πολιτεία τη φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής. Στην Ευρώπη όμως κάνουν δεύτερες σκέψεις για να αποφεύγει τέλος πάντων η πολιτεία τη φοροδιαφυγή και ούτω καθεξής. Στην Ευρώπη

Δηλαδή με κάρτα ή μέσα από το κινητό μας, από τις εφαρμογές και ούτω καθεξής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ο συνολικός αριθμός συναλλαγών με κάρτες πληρωμών το 2025 ανήλθε σε 2,7 δισεκατομμύρια. Αυξήθηκε κατά 10% και η συνολική αξία των συναλλαγών με κάρτες πληρωμών ανήλθε στα 119,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 6% σε ετήσια βάση. Όσο για τη μέση αξία ανασυναλλαγή, μειώθηκε περαιτέρω το 2025 σε 43 ευρώ από 44 το 24. Δείγμα του ότι το πλαστικό χρήμα δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για μεγάλες αξίες αγορές, παραδείγματος χάρη για μια ηλεκτρική συσκευή, αλλά και για αγορές πολύ πολύ μικρότερες. Μικρότερα ποσά δηλαδή. Και ενώ λοιπόν στην Ελλάδα το οικονομικό επιτελείο έχει κάθε λόγο να επιθυμεί την μεγαλύτερη χρήση πλαστικού χρήματος, μετρώντας δισεκατομμύρια ευρώ από το πεδίο της φοροδιαφυγής βεβαίως, γιατί πώς να κρυφτείς από το διαδίκτυο και από τις εφαρμογές, δεν υπάρχει τρόπος. Στην Ευρώπη φαίνεται ότι αλλάζουν κάπως τα πράγματα και καταγράφεται λέει τάση ενίσχυσης της χρήσης μετρητών ακόμα και με νομοθετικές παρεμβάσεις. Παρακαλώ. Και να θυμηθούμε, δεν έχει περάσει πολύ καιρός, πολλά χρόνια, από τότε που η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απάντησε αρνητικά στο αίτημα των ελληνικών αρχών για περισσότερα αντικίνητρα στη χρήση μετρητών. Παραδείγματος χάρη, ελάχιστο όριο συναλλαγών κάτω από 500 ευρώ που ισχύει και σήμερα. Λοιπόν, ανάλογη στάση ακολουθούν και χώρες του Βορρά που διαπιστώνουν ότι οι ηλεκτρονικές πληρωμές δεν έχουν μόνο πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Τελευταίο δείγμα γραφής, νόμος που πέρασε στη Σουηδία και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Το Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο που απαιτεί από τα παντοπολία, τα φαρμακεία και τις τράπεζες να δέχονται μετρητά σε μεγαλύτερη έκταση μετά τη ραγδαία μείωση της χρήσης μετρητών στη χώρα. Με ορισμένες εξαιρέσεις, τα παντοπολία και τα φαρμακεία θα υποχρεούνται να δέχονται χαρτονομίσματα και κέρματα, ενώ οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες κατάθεσης μετρητών σε όλη τη χώρα. Η Σουηδική κυβέρνηση έχει επίσης κληθεί να εξετάσει εάν και άλλοι τομείς της κοινωνίας, όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει να δέχονται μετρητά σε ευρύτερη κλίμακα. Το πιο ενδιαφέρον είναι κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής συζήτησης αναφέρθηκε ότι περίπου μισό εκατομμύριο Σουηδοί ζουν σε ψηφιακό αποκλεισμό και εξαρτώνται από τα μετρητά στην καθημερινή τους ζωή, συμπεριλαμβανομένων, μαντέψτε, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρίες, αστέγων και γυναικών που είναι θύματα εγκληματικότητας. Σου λέει αυτοί τι θα κάνουν, πώς θα αγοράσουν κάτι. Δεν είναι μόνο η Σουηδία που αλλάζει τακτική, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Σουηδικού Υπουργείου Οικονομικών. Η δυνατότητα πληρωμής με μετρητά ρυθμίζεται ακόμα ήδη στη Νορβηγία και τη Δανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς έχει προτείνει σε ορισμένες καθορισμένες τράπεζες να αξιολογήσουν τη διαθεσιμότητα μετρητών. Εάν οι τράπεζες αναγνωρίζουν την ανάγκη για μετρητά, θα πρέπει να τα προσφέρουν. Οι τράπεζες δεν επιτρέπεται επίσης να κλείνουν υποκαταστήματα τραπεζών που διαχειρίζονται μετρητά χωρίς πρώτα να τα αντικαταστήσουν με άλλες υπηρεσίες μετρητών.

Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η στάση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τη χρήση μετρητών. Και όπως φαίνεται, τα πλεονεκτήματα που αναδεικνύει δεν και απαριθμεί στην επίσημη ιστοσελίδα της δεν είναι καθόλου αμιλητέα. Σας εξασφαλίζουν, λέει, την ελευθερία και την αυτονομία σας. Τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα είναι η μόνη μορφή χρήματος που μπορούν να διατηρήσουν οι άνθρωποι χωρίς τη συμμετοχή τρίτου μέρους. Είναι νόμιμο χρήμα, νόμιμο, διασφαλίζουν το απόρριτό σας. Είναι συμπεριληπτικά, τα μετρητά παρέχουν επιλογές πληρωμής και αποταμίευσης σε άτομα με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε ψηφιακό χρήμα. Σας βοηθά να παρακολουθείτε τα έξοδά σας. Είναι γρήγορα, τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα εξοφλούν μία πληρωμή αμέσως. Είναι ασφαλή, τα μετρητά έχουν αποδειχθεί ασφαλή έναντι του κυβερνοεγκλήματος, της απάτης, της παραχάραξης και ούτω καθεξής. Είναι ένα μέσο αποθήκευσης αξίας και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, απ' τη μία έτσι και απ' την άλλη γιουβέτσι. Και βέβαια αυτές οι χώρες που σας προανέφερα μάλλον θα αποφασίσουν και μάλιστα με κοινοβουλευτικές ρυθμίσεις να επαναφέρουν σε ένα βαθμό

τα μετρητά στη ζωή των πολιτών τους. Ωραία. Ναι, γιατί τους λέει ένας ηλικιωμένος ρε παιδί μου που δεν έχει πρόσβαση, δεν έχει κάρτα δηλαδή, δεν είναι αυτό ή δεν έχει... Δεν μπορεί να πάει σε ένα κατάστημα, υποκατάστημα τράπεζας να κάνει ανάληψη ή οτιδήποτε άλλο. Πώς θα μπορέσει να κινηθεί. Είναι θέματα σοβαρά αυτά. Και όχι μόνο ηλικιωμένοι. Ναι.

0: πάνω.
1: Θα επιστρέψω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να σας κάνω την ερώτηση, την γνωστή ερώτηση, την καθημερινή ερώτηση, τι τρώμε σήμερα. Ρίξτε ιδέες, τι μαγειρεύουμε, τι βάζουμε στο τραπέζι, το μεσημέρι και το βράδυ, για να σας πω πού θα πάτε εσείς που είστε εδώ στην Άξο και εσείς που είστε στην Αθήνα τέλος πάντων.
0: Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου.
1: Πού θα πάτε να ψωνίσετε την πρώτη ύλη?

Λοιπόν, Μανώλη, πού είσαι? Επειδή είναι Σαντοριναίο ο Μανώλη, επειδή είπαμε τα δύο βιβλία ήταν εγκαρίτικη υπόθεση σήμερα, το νούμερο 1 και το νούμερο 2 μας είπε η Ειρηνούλα, που αν μπείτε, γιατί οι διαδικασίες αυτές όλες είναι, μπορείτε να τις βρείτε ανά πάσα στιγμή, αν μπείτε στην ανάρτηση της Παρασκευής στο Facebook, θα δείτε η πρώτη που έγραψε τη λέξη βιβλίο ήταν η Γιούλη η Ραυτοπούλου, η Γεωργία Ραυτοπούλου, και ο δεύτερος ήταν ο Παντελής ο Λεγάκης. 1 και 2 λοιπόν, στη σειρά. Πού είσαι, Μανώλη Σαντοριναίο? Επειδή γνωρίζονται μεταξύ τους, βάλε, δώσε και τα δύο βιβλία στον Παντελή. Να το δώσεις στη Γιούλη όταν θα έρθει από την Αθήνα. Το ξεχάσω εγώ, μην το ξεχάσω. Με ένα σμάρο, δύο τριγώνια, Μανώλη. Το λέω στον αέρα, ακούει ο Μανώλης. Δεν κάνει ζέστη, εγώ ζεσταίνω.

0: Λοιπόν, καλοκαιρινά ραντεβού. Έχουμε να κάνουμε ραντεβού το καλοκαίρι με φίλους, με παρέες, με αυτά τέλος πάντων. Εκεί στην Ορεινή Νάξο, παιδιά. Όσο όποιος έρχεται στην Άξο και δεν κάνει μια βόλτα στην Ορεινή Νάξο, δεν έχει έρθει στην Άξο. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλα τα χωριά. Εκεί πάνω, στην Κόρονο, στην Κομιακή. Κόρονος έχει και τη μυτική της. Με τις ομιλίες αυτές που θα γίνουν με πάρα πολλά θέματα πολύ ενδιαφέροντα. Θα τα δούμε και το μεσημέρι αυτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Απείρανθο και στο Φιλότη, στο Σκαδό, στη Μέση, στο Κεραμί, στο Γκαλόξυλο, σε όλα τα υπέροχα χωριά της Ορεινής και της Παιδινής Νάξου και σε όλα τα νησιά μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα, που αλλού, εδώ, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Λοιπόν, τα παιδιά σήμερα επιστρέψαμε καταρχάς σε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές σήμερα γράφουν αρχαία μαθηματικά και βιολογία για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, αυτά τα μαθήματα. Να ξαναπούμε καλή επιτυχία, να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά, στους φοιτητές μας που γράφουν. Εξεταστική περίοδος για τα παιδιά, και μετά διακοπές. Καλοκαιράκι. Και μιας και μιλάμε για διακοπές και για καλοκαιράκι, να σας πω ότι η χώρα είναι σε τροχιά ζέστης και μέσα στο Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία λέει θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, παιδιά. Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Η θερμοκρασία θα φτάσει και στους 37 βαθμούς Κελσίου σε κάποιες περιοχές της χώρας. Μαντέψτε σε ποιες περιοχές. Οι γνωστές ύποπτες περιοχές εκεί στην κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία, σε αυτές. Υψηλές λοιπόν για την εποχή θερμοκρασίες, συνθήκες καλοκαιριού σε όλη τη χώρα με τοπικές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και νέα άνοδο του υδραργύρου προς το τέλος της εβδομάδας. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λέει ο κύριος Τσατραφίλιας, ο μετεωρολόγος. Συνεχίζονται λοιπόν οι σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, με τον υδράργυρο να κινείται σε καλοκαιρινά επίπεδα. Μάλιστα, προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να ξεπεράσουμε και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα η αστάθεια θα παραμείνει για το, στο προσκήνιο. Αυτό σημαίνει ότι τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά, θα εκδηλώνονται τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Έχουμε πλήρη ανάλυση για όλες τις μέρες μέχρι και την Παρασκευή, όμως θα σας πω ότι από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο η ζέστη θα γίνει πιο αισθητή. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν νέα άνοδο της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Αν αυτό το σενάριο διατηρηθεί, θα μιλάμε για την πρώτη ουσιαστική ζέστη του φετινού Ιουνίου. Δεν γίνεται λόγος για καύσωνα, όχι, αλλά όμως το 37 που αν καταγράψει το θερμόμετρο 37, αντιλαμβάνεστε όλοι σας ότι η αίσθηση δεν θα είναι 37, διότι το 24 ας πούμε το χθεσινό σιγά μην ήταν 24 εδώ στην Άξο. Δηλαδή το μεσημέρι, αν ήσουν στον ήλιο, ένιωθες ότι έχει 24 βαθμούς Κελσίου, 30 πλάς, αυτό ένιωθες. Άρα το 37 σιγά μην είναι 37. Αναμένεται, λέει, να έχουμε ένα από τα πιο ζεστά καλοκαίρια των τελευταίων ετών, γιατί είναι και αυτό το φαινόμενο το Ελνίνιο, αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Τι ηθικόπες με, τι είναι αυτά που βλέπω, ψηλά μπαλκόνια της Παπά Βασιλείου, για συνέλθετε παρακαλώ πολύ, γιατί θα κάνω φασαρία. Γεια, Πόπι. Πόπι, σκάσε ένα χαμόγελο από αυτό το ωραίο ρε παιδί μου, αυτό το πλατή χαμόγελο εκεί πέρα να στράψει ο τόπος. Άκου, λέει, έχουμε πίεση. Άκου, σας έχω λύσει, παιδιά. Βάλτε στην άκρη ε1, ε2, ε3, ε9, ε15 και πιάστε. Θα σας κάνω το χατήρι, πιάστε τα άλλα ε, αυτά τα συντηρητικά. Φάτε κάτι. Ή μάλλον όχι, μην πιάσετε συντηρητικά. Πηγαίνετε φούρνο Λαγογιάννη να φάτε κάτι που είναι ποιοτικό χωρίς συντηρητικά. Ολόφρεσκα όλα. Τα κουτ, νάτι. Να την υποπίτσα ρε παιδί μου, μαζί με το ραντάρ. Αυτά, άκου λέει, ηθικό πεσμένο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι. Γεια σας ρε παιδιά, καλημέρα στα ψηλά μπαλκόνια της Παπά Βασιλείου. Κάτσε να σας φτιάξω τώρα, θα σου δείξω εγώ τώρα. Περίμενε, λέω.

Ορίστε, τέτοια κάνετε, τέτοια μου γράφετε και σιγά τώρα μην πάω εγώ σε ειδήσεις. Η εκδήλωση αυτή η μερίδα με το Brain on Brain πήγε καταπληκτικά στο πρώτο γυμνάσιο της Νάξου. Έγινε χαμός, πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, πάρα πολύ μου άρεσε αυτό. Ναι, και για τα παραθήτικα που γίνονται θεσμός με στόχο τον πολιτισμό και τη συνεργασία. Τα παραθήτικα, πάμε. Απείρανθο ορεινή Νάξος. Η Νάξος προβάλλεται διεθνώς ως πρότυπο, λέει, αυθεντικού και βιώσιμου τουρισμού. Ευτυχώς το έχουμε ακόμα αυτό. Ευτυχώς. Και μακάρι να το έχουμε και στο μέλλον, έτσι. Συναγερμός για το νερό σε πολλά νησιά και στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Εκεί στην Κάρπαθο έχει σημάνει συναγερμός και υπογράφει και λέει και η απόφαση έκτακτης ανάγκης είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί. Και πάμε στην Αμοργό, όπου θα γίνουν σχεδόν 900 δωρεάν ιατρικές εξετάσεις από τις κινητές ιατρικές μονάδες. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά, αλλά τώρα πάω να φτιάξω το κέφι. Γιατί είναι αυτά τα κορίτσια και αυτά τα αγόρια εκεί στα ψηλά μπαλκόνια της Παπα Βασιλείου, ρε παιδί μου. Ακού, λέει, ηθικό πεσμένο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, σε μένα τα λέτε αυτά. Ο Ζευγόλης είναι με το κεφάλι κατεβασμένο και αυτός μέσα σε συντηρητικά, σε έψιλον. Ένας χαμός. Μα εσείς οι συλλογιστές.

Λοιπόν, για κάντε εικόνα λίγο αυτό που θα σας περιγράψω τώρα εκεί στα ψηλά μπαλκόνια της Παπα Βασιλείου. Σηκώνεστε πια πάνω, πιάνεστε, ξεκινάτε να χορεύετε έτσι έναν καριώτικο, μπαίνει μέσα ο πελάτης. Καλημέρα λέει, καλημέρα σας του λέτε εσείς, αλλά συνεχίζετε το χορό, όπα, δώσε, έλα. Όχι, πες μου, δεν θα είναι ευχαριστημένος ο πελάτης φεύγοντας από εκεί, διότι θα διασκεδάσει κιόλας, ε, μα. Έλα, φέρε μια βόλτα κι εσύ. Εγώ ήρθα για τη φορολογική μου δήλωση σοπακαϊμένη.

πρέπει να αυτό το ε9 μου. Ποιο ε9 τώρα εδώ πέρα είναι. Καριώτικο, ξέρεις.

Ακούστε, αμοργός. Συνολικά 499 πολίτες, 499 πολίτες εξετάστηκαν. Πραγματοποιήθηκαν 878 προγραμματισμένα ραντεβού και διενεργήθηκαν 878 ιατρικές εξετάσεις. Αριθμοί που αναδεικνύουν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλειών για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Κάτοικοι είχαν τη δυνατότητα να εξεταστούν από γιατρούς πολλών ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων καρδιολόγο, ορθοπαιδικό, γυναικολόγο, ακτινολόγο, οφθαλμίατρο, γενικό χειρουργό, πνευμονολόγο, οτορινολαριγκολόγο, οδοντίατρο, νευρολόγο, ουρολόγο, διαιτολόγο, ψυχολόγο. Πραγματοποιήθηκε πιστοποιημένο σεμινάριο βασικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, το γνωστό μας ΚΑΡΠΑ. Χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή. Ενισχύθηκε η εκπαίδευση και η ετοιμότητα των συμμετεχόντων σε θέματα πρώτων βοηθειών. Έγιναν ενημερωτικές δράσεις που αφορούσαν στην πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας, με θεματικές ενότητες γύρω από την παχυσαρκία, τον υγιεινό τρόπο ζωής και την εμεινόπαυση. Η αποστολή υλοποιήθηκε από την Αναγέννηση και Πρόοδο σε συνεργασία με την ΑΕΜΗ ΑΕ, ανώνυμη εταιρεία μονάδων υγείας είναι η ΑΕΜΗ, υπό την επιστημονική επίβλεψη της πρώτης Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με πρωτοβουλία και αποκλειστική δωρεά, παρακαλώ, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο κύριος Καραΐσκος, ο δήμαρχος της Άμοργου, είπε ότι η μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων επιβεβαίωσε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της πρόληψης στα νησιά μας. Ευχαρίστησε όλους τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές, τους συνεργαζόμενους φορείς. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κινητές μονάδες υγείας για τις Κυκλάδες και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, εκεί όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας παραμένει μια σταθερή πρόκληση.

Εδώ, εδώ. Ας αυτό το γύρισμα πιάστε το πελάτη. Γιατί μια χαρά, ίσα-ίσα... Ρίχνεις μια σβούρα ρε παιδάκι μου και μετά κάθεσαι με άλλη όρεξη να φτιάξεις αυτό το ε9. Καλά το ε1, εντάξει. Τέτοια δεν φτιάχνετε τώρα ε1, ε2, αυτά τα...

0: Δεν μου είπατε τι τρώμε σήμερα, θα σας πω εγώ. Τώρα μου ήρθε. Σουπιά με σπανάκι. Ακούς πανομερίτησα. Σουπιά. Σπανάκια θα βρεις στο My Market. Σουπιές επίσης στο My Market. Ωραίο, σουπιά με σπανάκι. Καθόλου κακή ιδέα. Τι είναι αυτό, δα ραντάρ, τι είναι αυτά, κινέζικα για μένα, τι είναι αυτό. My Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Τρία στον αριθμό, το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι. Στο αριστερό μας χέρι, πηγαίνοντας για το Λουκάκι, δίπλα από το μεγάλο πρατήριο της Σελ. Εκεί δά θα το βρείτε. Θα μπείτε μέσα. Θα περάσετε από το μανάβικο το σπανάκι. Από πού θα το πάρεις? Από το μανάβικο θα το πάρεις. Δικό μας. Ντόπιο, ναξιώτικο, από τους μπαξέδες τους δικούς μας. Ακριβώς απέναντι έχει ντελικατέσεν προϊόντα. Στο βάθος τα ψυγεία. Θα βρεις έτοιμα φαγητά, έτοιμα. Σε συσκευασίες να τα βάλεις στο φούρνο κατευθείαν, ούτε τα ψίδε λερώνεις, που λέει ο λόγος. Και έχεις έτοιμο φαγητό το μεσημέρι στο τραπέζι. Μαμαδίστικο. Και ιδιαίτερα φτιαγμένο, ξέρει τον Άξο Σμιτ. Τα κρέατα δικά μας, εννοείται. Κάτι μπιφτέκια ρε παιδιά, φράτα, κοτόπουλο, μοσχάρι, μπέργκερ. Καλά, δεν το συζητώ για όλα τα υπόλοιπα. Κάνεις τα ψώνια σου όμορφα. Χωρίς πολλά, γιατί θυμάσαι που είναι τα πράγματα. Έχει να κάνει με την τοποθέτηση των προϊόντων, γιατί και αυτό στρατηγικό σχεδιασμό θέλει. Και τα παιδιά υπεύθυνοι του My Market τον έχουν, το έχουν το αντικείμενο. Το κατέχουν το αντικείμενο. Τι να σας πω για τις τιμές, αυτό θα το διαπιστώσετε φεύγοντας από το My Market. Θα καταλάβετε ότι έχετε γλιτώσει χρήματα. Έχετε γλιτώσει πολλά χρήματα. Το δεύτερο σούπερ μάρκετ βρίσκεται απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και προσεχώς, σε λίγο καιρό πάμε παραλία. Τέταρτο. Συνεχίζω.
1: Γριοπίδα και κανάλα, μάτια μου λίγα μεγάλα, στο χώρο στη σου...
0: Άκου λέει πεσμένο ηθικό.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στα παιδιά στη μαγική αυλή, στη δεύτερη μαγική αυλή του νησιού, που είναι στο Φιλότι. Καλημέρα στο και καλή αρχή στην προσπάθειά σας.

0: Μαρινάκια σπιτικά, λοιπόν, άκου Μαρίνο, μην παιδεύεσαι καθόλου. Μην παιδεύεσαι, αλλά πώς να μην παιδευτείς εσύ από το κερατσίνι, πώς να φτάσεις εδώ. Εγώ αν θέλω σουβλάκι σπιτικό θα πάω στο My Market, είναι έτοιμα. Είναι έτοιμα, είναι μαριναρισμένα, έτοιμα, ό,τι σουβλάκι θέλεις, το παίρνω έτοιμο, το ψήνω και είμαι κυρία, κυρία, κυρία, κυρία.
1: Με λαούτο, με βιολί, παγαπώ τόσο πολύ.
0: Άστο ραντάρ, ζαλίστηκα, άστο. Εγώ χορεύω τώρα. Που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί άμα σηκωθώ να χορέψω, θα πνιουργιαστώ, νονά. Με το καλώδιο εδώ, από τα ακουστικά.

αυτά τα όμορφα από τον Θανάση τον Περιστεράκη, ο οποίος έγραψε πάλι με αίμα. Γιάννη Συφναίος, Νίκος Οικονομίδης, τον Άμμο Άμμο Πάω, επίσης καινούριο τραγούδι, 2 μήνες, βρέφος.

0: της καρδιάς.
1: Τη λιχτά σουβλάκια μου στείλε εδώ σε φωτογραφία ο Μαρίνος. Το έμαθες, Μαρίνο, ότι θα βγάλουνε, λέει, την πατάτα από το τυλιχτό. Το έμαθες αυτό. Πολύ ταράχτηκα. Πολύ ταράχτηκα, πολύ. Εγώ θα παίρνω και μία πατάτες. Για να σας τεινάξω και να μην έχει το σουβλάκι μέσα πατάτα. Δηλαδή, μην τρελαθούμε και τελείως. Έλα τώρα, έλα, έλα τώρα. Ω, 8 λεπτά έχουν μείνει.
0: Μόνα μου πάω και παραπάτησα.
1: Λοιπόν, εκεί στην Πάρο κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα, ένα στρατηγικό βήμα. Ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας οργανισμού διαχείρισης προορισμού, το λεγόμενο DMO, παιδιά. Ανακοίνωσε ο Δήμος Πάρου την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, του κυρίου Μπιζά και του εκπροσώπου του Αναδόχου Οικονομικού Φορέα για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο Υπηρεσίες εκπόνησης και υλοποίησης οδικού χάρτη σύστασης και λειτουργίας οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού του Δήμου Πάρου. Το συνολικό κόστος της σύμβασης ενέρχεται στις 37.138 ευρώ. Θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πάρου και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Το αντικείμενο, η εκπόνηση και η υλοποίηση προκαταρκτικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης του προορισμού. Τη δομημένη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην εκπόνηση προκαταρκτικών σχεδίων επανατοποθέτησης της ταυτότητας της Πάρου, καθώς και η τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη για τη σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού του DMO. Τρεις φάσεις για την υλοποίηση της υπηρεσίας. Άντε με το καλό, ανεβαίνει Πάρος. Ανεβαίνει και αντιλαμβάνονται απέναντι ότι χρειάζεται διαχείριση όλο αυτό. Μεγάλη σπουδαία λέξη, διαχείριση.

προλαβαίνω να βάλω δύο τραγουδάκια ακόμα. Λίγο πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο εκεί στα ψηλά μπαλκόνια. Δεν πιστεύω να έχετε παράπονο, ε. Κάνω φασαρία τώρα.

Σε Γιάννη Φραγκίσκο. Άντε να κατηφορίζει σιγά σιγά, καλοκαίρι έρχεται. Έλα, έλα, έλα. Φέρε και τον Τζαφούλια μαζί σου.

0: στη ζωή μου για παρηγοριά, για παρηγοριά.
1: Λοιπόν, 4 με το ζόρι λεπτά για το ακριβώς της ώρας. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», τα ξέρετε, ναι. Εννοείται. Ραδιοφωνία Κυκλάδων μένετε εδώ, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με τον Νικό Δημοτολιανό, μετά τη Δανάη την Κουτελιέρη. Αμέ. Ειδήσεις οι υπόλοιπες το μεσημέρι, παιδιά, έχουμε χρόνο, ένα δύο ώρο ολόκληρο να σας τα λέμε. Οπότε εσείς ξέρετε τι θα κάνετε, καρφώνετε 101,3. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους που δεν είναι άλλοι από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Ωραία, κάτι ψυγεία μιλάμε, κάτι κουζίνες, κάτι πλυντήρια, κάτι απορροφητήρα. Απορροφητήρα, παιδί μου, δεν θες απορροφητήρα καλό, έτσι να μην μαγειρεύεις και να το σπίτι να είναι... Μεγάλη υπόθεση ο καλός ο απορροφητήρας. Μίλε, Μίλε Νάξου. My Market, Φούρνος Λαγογιάννη. Η καλύτερη κοντά μας κάθε μέρα. Η καλύτερη ο καθένας στο δικό του τομέα, έτσι. Στο προϊόν του, στην υπηρεσία του, νονά, ακούς, ακούς, ακούς. Ένα καβοντορίτικο για το τέλος. Κουνιέστε που κουνιέστε. Κουνάσαι και στο καβοντόρο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να φορέσετε το πιο λαμπερό σας χαμόγελο και να βγείτε έξω. Να πείτε καλημέρα σε όποιον συναντάτε μπροστά σας και να το νιώθετε, για να το νιώσει και αυτός απέναντι. Να ακούτε ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο ενώνει. Και να μην ξεχνάτε, κάθε μέρα που ξημερώνει είναι η αρχή της καινούργιας μας ζωής. Να είστε όλοι και όλες καλά, ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα. Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλημέρα. Καλημέρα όλη μέρα. Καλό πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη Αξά μας, το ωραιότερο μέρος της γης, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας. Εκπέμπουμε όμως και από τον ομφαλό της γης που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, ελληνικότατο Αιγαίο Πέλαγος, για τον απανταχού ελληνισμό, για όλους τους ομογενείς μας, στη μακρινή Αυστραλία, στην Ασία, στην Οκεανία, στην Αφρική, στην Ευρώπη, στην Αμερική. Μέσα το θολό νερό. Για όλη την ομογένεια, για όλη την οικουμένη, για τον οικουμενικό ελληνισμό. Μια μεγάλη μεγάλη πατριωτική ελληνική καλημέρα. Και για όσους είναι απόγευμα σε άλλες χώρες, όπως στη μακρινή Μελβούρνη που μας αναμεταδίδει το Ράδιο Γαλαξίας, καλησπέρα.

Τετάρτη, σήμερα 3 Ιουνίου 2026. Η πρώτη καλοκαιρινή καλημέρα για σήμερα μας έρχεται από τη φίλη τη Λιδία από Ερμόπολη Σύρου. Μια καλοκαιρινή καλημέρα από την αντίπαρό μας και μια καλοκαιρινή καλημέρα από την Ίω μας. Τετάρτη λοιπόν 3 Ιουνίου σήμερα 2026 ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά στην πανέμορφη Τίνο μας, στο νησί της Παναγιάς μας, και θα δύσει στην πανέμορφη Πάρο μας, επίσης στο νησί της Παναγιάς μας, στην Εκατονταπηλιανή μας, στις 20 και 43 πρώτα λεπτά. Σελήνη 18 ημερών, Λουκυλιανού μάρτυρος και Παύλης μάρτυρος διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας.

εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να τις πείτε. Τα μηνυματάκια στο Viber, στο SMS και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μήνες, χρόνια, πια... Μαζί μας και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και από τη Σέμνη και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες καλοκαιρινές καλημέρες. Ένα γελούδι τους ταΐζει, τους πλένει και τους ξεσκονίζει. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

0: αγαπώ.
1: Και μια καλημέρα από την πανεμορφή Σκηνούσα. Καλό πρωινό από την αμοργό μας. Καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλή εκπομπή από τη γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο. Μια καλημέρα τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα.
0: Μα δεν τους βλέπει ανθρώπου.
1: Καλημέρα τη Μελίνα από Ερμοπόλη Σύρου. Καλημέρα από Αζόλυμνο Σύρου.
0: Για να μπορούνε κάπου κάπου ξεφεύγοντας του θανάτου.
1: 3 Ιουνίου, καλή Τετάρτη σε όλους.

0: Τελικά η κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας δίνει το στρατόπεδο της Σύρου 46 στρέμματα στο Δήμο Σύρου Ερμοπόλης.
1: Γιατί έχουν στόχο και σκοπό.
0: Τόσα χρόνια το διεκδικούσε η Σύρος. Πέρασαν τόσοι πρωθυπουργοί, τόσα κόμματα εξουσίας. Έπρεπε να έρθει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να κάνουν πράξη το αίτημα του Δήμου Σύρου Ερμοπόλης και να δοθούν τα 46 αυτά στρέμματα.

ένας φίλος ακροατής, ευχαριστούμε, μου λέει, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ευχαριστούμε την κυβέρνηση που δίνει το χώρο του στρατοπέδου για να γίνει πανεπιστήμιο, υπηρεσίες και λοιπά εδώ στη Σύρο. Και από τη Σύρο και την ευχάριστη είδηση που η κυβέρνηση δίνει τα 46 στρέμματα στο Δήμο Σύρο Ερμούπολης, ήδη ο Δημάρχος ο Αλέξης Αθανασίου έβγαλε και σχετική ανακοίνωση. Και το kiklaveslive.gr και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου γράψανε την είδηση μια βδομάδα πριν τη μάθει ο Δήμος και ο Δημάρχος. Και μια καλημέρα και στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που επίσης βοήθησε και στο θέμα του στρατοπέδου να δοθεί στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Και από τη Σύρο στην Αμοργό μας, στα Κατάπολα. Καλημέρα στα Κατάπολα. Το δημοτικό κάμπινγκ Αμοργού στα Κατάπολα δεν θα λειτουργήσει κατά τη θερινή περίοδο, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αμοργού, επικαλούμενος σοβαρά λειτουργικά και τεχνικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν την ασφαλή και ποιοτική λειτουργία της εγκατάστασης. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις και ανάγκες αποκατάστασης στις υποδομές του κάμπινγκ, ενώ καθυστερήσεις σε διοικητικές και οικονομικές διαδικασίες δεν επέτρεψαν την έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών πριν από την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών και τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Νάξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Θα βρείτε επίσης τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη σινεμά τηλεόραση. Θα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης τις καλύτερες ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Marulis και τις καλύτερες ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Και φυσικά στο κατάστημα Μαρούλης και έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης, τα πάντα σε ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις και έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

ήταν οι εγγραφές για την κατασκήνωση Άγιος Κοσμάς της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας. Η κατασκήνωση που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις νεότητας της Μητροπόλεως μας απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από την Άξο και την Πάρο αλλά και τα άλλα νησιά της εκκλησιαστικής περιφέρειας, προσφέροντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ψυχαγωγία, δημιουργικές δραστηριότητες, παιχνίδι, κοινωνικοποίηση και πνευματική καλλιέργεια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις περιόδους φιλοξενίας, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων μέσω της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει έρθει στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026. Η κατασκήνωση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Παρονοξίας, προσφέροντας τα παιδιά και τους νέους τη δυνατότητα να ζήσουν μοναδικές εμπειρίες μέσα από δραστηριότητες, παιχνίδι, ψυχαγωγία, δημιουργική απασχόληση και πνευματική καλλιέργεια. Προσοχή, κάθε παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο περίοδο. Όπως γνωρίζετε, λέει η ανακοίνωση της Μητροπόλεως μας, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με συμμετοχή πρώτα των παιδιών από τα νησιά της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας. Οι δηλώσεις μπορούν να κατατεθούν είτε ηλεκτρονικά με αποστολή της δήλωσης της ιατρικής βεβαίωσης, σκαναρισμένα PDF ή IPG και της απόδειξης κατάθεσης στην τράπεζα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της κατασκήνωσης. Οι διαζώσεις για την ΜΕΝ την Άξο στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 11 με 2 για δε την Πάρο στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπηλιανής μαζί με την κατάθεση της ιατρικής βεβαιώσεως και το χρηματικό ποσό μετρητά ή αποδεικτικό καταθέσεως στην τράπεζα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πολυτέκνων Άξου. Σε γενική συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Σύνδεσμος Πολυτέκνων Άξου την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 στις 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Συλλόγου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μας έστειλε ο πρόεδρος Βαγγέλης Κατσάρας, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί η λογοδοσία του απερχούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα ακολουθήσουν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεκτικής Επιτροπής. Ο Σύνδεσμος μέσω της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM καλεί όλους τους πολυτέκνους μέλη του να συμμετάσχουν στη διαδικασία η οποία αφορά τη λειτουργία και τη διοίκηση του Συλλόγου για την επόμενη περίοδο. Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης, όπως μας εστάλησαν, λογοδοσία απερχόμενου ΔΣ, αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου ΔΣ και Εξελεκτικής Επιτροπής. Αυτά το Βαγγέλη Κατσαρά και τον πρόεδρο και τον Σύνδεσμο Πολυτέκνων Άξου, Γενική Συνέλευση και εκλογές στις 7 Ιουνίου. Και από την Αξά μας πεταγόμαστε στην Αμοργό μας με μεγάλη συμμετοχή και σημαντικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία της Αμοργού. Ολοκληρώθηκε η αποστολή των κινητών ιατρικών μονάδων στην Αμοργό μας στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Υγείας Αμοργού, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις, υπηρεσίες πρόληψης και ενημέρωση σε εκατοντάδες κατοίκους της Αμοργού. Όπως μας λέει λοιπόν το δελτίο τύπου που μας έστειλαν, με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αμοργό η αποστολή των κινητών ιατρικών μονάδων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προσφέροντας δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και υπηρεσίες πρόληψης στους κατοίκους της Αμοργού. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 499 εξεταζόμενοι, πραγματοποιήθηκαν 878 προγραμματισμένα ραντεβού και διενεργήθηκαν 878 ιατρικές εξετάσεις, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ανάγκη πρόσβασης των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος δήλωσε η ολοκλήρωση της δράσης των κινητών ιατρικών μονάδων στην Αμοργό αποτελεί μια σημαντική προσφορά για την αμοργιανή κοινωνία. Η μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων επιβεβαίωσε την ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της πρόληψης στα νησιά μας. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς όλους τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εθελοντές και τους συνεργαζόμενους φορείς που συνέλαβαν στην επιτυχή υλοποίηση της δράσης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την αποκλειστική δωρεά και τη διαχρονική στήριξή του σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την υγεία και την κοινωνική συνοχή στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Και καταλήγει ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος, ο Δήμος Αμοργού θα συνεχίσει να υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία που προάγει την υγεία, την πρόληψη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του νησιού μας.

σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο Ίκε μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

τη γιορτή του ψαρά στο Κουφονήσι, χαμός πάρα πολύ όμορφα. Χρόνια πολλά στο Κουφονήσι για τη γιορτή του ψαρά, πάρα πολλοί κόσμος. Και ευχαριστήθηκαν όλοι οι κυρίες και κύριοι. Θα το Κουφονήσι πάμε στην Άνδρο, όπου ξεκινάει η διανομή οικιακών κομποστοποιητών από τον Φόρσα Νοτίου Αιγαίου. Νεκρός ένας 22χρονος αλλοδαπός σε τροχαίο δυστύχημα στην Ίο. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε προχθές στην επαρχιακή οδό χώρας Μαγκανάρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, 4χρονο όχημα γουρούνα που οδηγούσε 22χρονος αλλοδαπός με συνοδηγός επίσης έναν 22χρονο εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη υποσυνθήκες που διερευνώνται. Από το τροχαίο δυστύχημα ο οδηγός σκοτώθηκε ενώ ο συνοδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα. Στο Δήμο της Τίνου για τα Τινιακά νέα. Ευχαριστημένη η Τινιακή από την κίνηση του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Κατακλείστηκε η Τίνος από κόσμο. Εν τω μεταξύ σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει ένα σημαντικό έργο για τις υποδομές και την αισθητική εικόνα του λιμανιού της Τίνου, μετά και την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την ανάδειξη ανάπλαση στεγάστρων εξωτερικού λιμένα. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και έχει μια μακρά διαδρομή. Μέχρι τις 30 του μήνα είναι η καταβολή της ενίσχυσης των 150 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση για κάθε παιδί. Την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά προβλέπει το σχέδιο νόμου που έθεσε σε δημόσια δημοκρατική διαβούλευση ο τσάρος της οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Το ΕΦΑΠΑΞ επίδομα θα είναι ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνος, συνεπώς χιλιάδες νοικοκυριά θα δουν να τους δίνονται από την κυβέρνηση 300 ή 450 ευρώ ή και περισσότερα, αναλόγως του αριθμού των παιδιών τα οποία έχουν δηλώσει ως εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική τους δήλωση.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Από το πιο ακριβό ως το πιο φτηνό. Και βεβαίως τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά που μόνο στο Μαρούλη θα τα βρείτε. Αυτά τα οποία συμφέρουν γιατί καίνε λιγότερο ρεύμα. Μαρούλης, ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο και στις Κυκλάδες. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον απλό πολίτη των νησιών μας να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία, τους πολιτικούς και τις δημόσιες υπηρεσίες. We'll be right back. με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslike.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslike.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslike.gr. kikladeslike.gr, το site που ελέγχει την τοπική και κεντρική εξουσία.
7: Το ήξερα πως ήσουν εσύ.
6: Για να δούμε και τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, ελληνική σχεδίαση, εγχώρια αναπήγηση. Η Onyx ξαναγράφει τον χάρτη, τον Eco Vassels, από Ελευσίνα έως Ήρο. Σε μια κίνηση που σφραγίζει τη δυναμική επιστροφή της χώρας στην παγκόσμια αναπηγική αρένα, ο όμιλος Onyx Shipyards and Technologies ανακοινώνει τη στρατηγική του συμφωνία με μεγάλη εταιρεία. Η συμφωνία αφορά τη σχεδίαση και κατασκευή 4 υπερσύγχρονων οικολογικών σκαφών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 4. Η εμβληματική σύμπραξη υπογράφτηκε χτες το πρωί κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Ποσειδόνια 2026, παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασιλική Κίλια, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την εθνική οικονομία και τη διεθνή ναυτιλία. Τα νέα σκάφη θα σχεδιαστούν και θα αναπηγηθούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, αξιοποιώντας το στρατηγικό δίκτυο των ναυπηγείων Ελευσίνας και των ιστορικών ναυπηγείων Σύρου, νεόριο του ομίλου Onyx. Ένα μπράβο και στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένα μπράβο και στον Πάνο Ξενοκώστα, τον ιδιοκτήτη του νεορίου Σύρου. Ελληνική σχεδίαση, εγχώρια αναπήγηση λοιπόν. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος στο νοσοκομείο Σύρου ξεχώρισε στα απογευματινά ιατρία. 921 πολίτες εξυπηρετήθηκαν το 2025. Άλλα θέματα, καμπανάκι από μελέτη για τη Βήλο, το νησί βυθίζεται ένα εκατοστό το χρόνο. Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου έρχεται με συναυλίες γνωστών καλλιτεχνών. Και το αποκλειστικό της Εμνής, χθες επιβεβαίωση για το αποκλειστικό του kikladeslive.gr, το γράψαμε πρώτοι και επιβεβαιώθηκε. Το kikladeslive.gr σας είχε ενημερώσει πρώτο ότι ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του στρατοπέδου, ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του νησιού. Η πληροφορία μας επιβεβαιώθηκε αρχικά διαστόματος του Δημάρχου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου, ενώ στη συνέχεια εστάλει και το επίσημο δελτίο τύπου από το Δήμο, επιβεβαιώνοντας τις εξελίξεις γύρω από το θέμα. Ένα ακόμα αποκλειστικό ρεπορτάζ του kikladeslive.gr δικαιώνεται με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Σύρου και των Κυκλάδων μας. Αυτά και άλλα πολλά από το kikladeslive.gr, το site με τα περισσότερα αποκλειστικά, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα αθλητικά μας μια βολτίτσα. Νεκρή περίοδος βέβαια, εκτός από το μπάσκετ που ξεκινάνε σήμερα οι αγώνες. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ σήμερα. Σήμερα λοιπόν 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά, ο θρύλος, η Ολυμπιακάρα μας αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Ώρα τελικό στη στοίχημαν GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στον Πειραιά, στο Φάλιρο, τον Παναθηναϊκό, στο Game 1 του στάδιου Ειρήνης και Φιλίας. Οι Πειραιώτες έχουν το πλεονέκτημα έδρας, όμως δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Τζόρσεϊ. Από πλευράς Πρασίνων, ο αρχηγός, ο Κώστας Λούκας, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς στον Πειραιά, στο οποίο δύσκολα θα αγωνιστεί και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

0: προχώρησε η εθνική ομάδα ανδρών για τη Σουηδία, για το φιλικό απέναντι στη Σουηδία, κυρίες και κύριοι.
1: Σαν να έψαχνες κάτι, να σου μοιάζει με χάδι.
0: Αύριο 5η, 4 έκτου στις 8 το βράδυ, η Εθνική Ελλάδος των Ανδρών κοντράρεται με τους άνδρες της Σουηδίας στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης. Σήμερα το πρωί αναχώρησε η αποστολή της Εθνικής μας από το Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό τη Στοχόλμη. Η διάθεση ήταν καλή, ενώ οι διεθνείς μας δεν σταμάτησαν να φωτογραφίζονται με τον κόσμο, αλλά και να υπογράφουν αυτόγραφα πριν επιβιβαστούν στο αεροδρόμιο. Εμείς βεβαίως εδώ, όλοι από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία.

ομάδα βρίσκεται ο Δανός προπονητής ο Νίστρουπ. Χθες το βράδυ συνέφαγε με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννη Αλαφούζο και τον Στέφανο Κοτσόλη. Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, ενώ παρουσίασε και την πρόταση για τη διατήρηση σημαντικού μέρους της ιστορικής λεωφόρου. Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και το μέλλον της λεωφόρου Αλεξάνδρας βρέθηκαν στο επίκεντρο του δεύτερου επεισοδίου της εκπομπής του Sky Prime Time για το ιστορικό γήπεδο της λεωφόρου. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος μίλησε για τη σημασία που θα έχει το νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του Συλλόγου, υπογραμμίζοντας πως η μετακίνηση στο Βοτανικό μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τις προοπτικές της ΠΑΕ. Παράλληλα παρουσιάστηκε η πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Κούρκουλας για την επόμενη μέρα του ιστορικού γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το σχέδιο του Γιάννη Αλαφούζου και της ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν προβλέπει πλήρη κατεδάφιση του ιστορικού γηπέδου, αλλά διατήρηση ιστορικών τμήματων του. Σύμφωνα με την πρόταση, στο πλάνο περιλαμβάνεται η παραμονή των δύο πετάλων και της εξέδρας της λεωφόρου Αλεξάνδρας, η δημιουργία πάρκου μέσα στα όρια του γηπέδου, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις κάτω από τις εξέδρες, όπως γήπεδα μπάσκετ και κολυμβητήριο. Ο Παναθηναϊκός τίμησε μέσω των επίσημων λογαριασμών του στα social media τη συμπλήρωση 55 ετών από τη συμμετοχή του στο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης στο ιστορικό Wembley. Σαν χθες, στις 2 Ιουνίου 1971, το τριφύλι του Ούγγρου Φέρενς Πούσκας έγραψε ιστορία, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης απέναντι στο σπουδαίο Άγιαξ του Γιάχαν Κρόιφ. Παρότι οι πράσινοι ιτήθηκαν με 2-0 στο Λονδίνο, η πορεία εκείνης της ομάδας παραμένει μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διάκριση ελληνικού συλλόγου στο ποδόσφαιρο και η μοναδική παρουσία ελληνικής ομάδας σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών ή Champions League. Με αφορμή τη χθεσινή επέτειο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μια συλλεκτική φωτογραφία που περιλαμβάνει στιγμές από τον τελικό πρωτοσέλιδο της βρετανικής εφημερίδας Evening Standard και το επίσημο πρόγραμμα του αγώνα. Το μήνυμα που συνόδευσε την ανάρτηση ήταν αφιερωμένο. Σε εκείνο το ιστορικό επίτευγμα, το οποίο εξακολουθεί να κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία τόσο του Παναθηναϊκού όσο και του ελληνικού συλλόγου.

ένας φίλος Παναθηναϊκός από Σαντορίνη, είμαι, μου λέει, 71 ετών, το θυμάμαι τον άφλο του Wembley. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα που μια ομάδα από μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, ο Παναθηναϊκός, έφτασε στον τελικό του Wembley. Χάσαμε από τους Ολλανδούς του Άγιαξ, αλλά από τότε, μου λέει, άρχισε η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού. Να σου μοιάζει με χάδι στον κόσμο που δεν μπορεί να σε κρατήσει. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέξει στον χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

Η Ελλάδα θα θέσει ξανά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς του στενού του Ορμούζ, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026, συνδυάζοντας απολογισμό, στρατηγικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις σε διεθνές επίπεδο. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.

0: Ποσειδόνια. Λοιπόν, μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 και ώρα 9 το βράδυ, η κεντρική πλατεία στη χώρα της Νάξου θα γίνει μια μεγάλη σκηνή. Εκεί θα γίνει το τρίτο Naxos Dance Festival Slow Night, μια βραδιά αφιερωμένη στο χορό, την έκφραση και τη συμπερίληψη. Το Naxos Dance Festival Shows Night 2026 είναι αφιερωμένο στα άτομα με αναπηρία, προβάλλοντας το σύνθημα «Χορός και άθληση για όλους». Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού. Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κεκλάδων, ο Καλλιτεχνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Λατίνος και ο Σύλλογος Γυναικών Νάξου. Το τρίτο Naxos Dance Festival φιλοδοξεί να αποτελέσει ακόμα μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού για την Αξά μας. Το μεγάλο ραντεβού λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου στην κεντρική πλατεία της χώρας, σε μια βραδιά με μουσική, χρώμα, κίνηση. Σε ψάχνω. Και από εμάς ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο και μια μεγάλη μεγάλη στήριξη από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Πάμε κουφονίσι. Σας είπαμε ότι στο κουφονίσι μας έγινε η γιορτή του ψαρά, μια εκδήλωση θεσμός. Η γιορτή του ψαρά στο κουφονίσι. Και σχετικό μήνυμα από τον έπαρχο Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κεκλάδων, Γιάννη Μαργαρίτη. Η γιορτή του ψαρά στα Κουφονίσια έφερε στο προσκήνιο την ιστορία, τις παραδόσεις και τους ανθρώπους που κρατάνε ζωντανή την ιδιαίτερη ταυτότητα του νησιού, όπως αναφέρει στο μήνυμά του ο καλός φίλος έπαρχος Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κεκλάδων Γιάννης Μαργαρίτης. Με την υποστήριξη του επαρχείου Νάξου, η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των κατοίκων με τη θάλασσα και την αλλιευτική παράδοση. Στη γιορτή συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η αντιδήμαρχη Αντώνης Κοβέος και ο καλός φίλος ο Βαγγέλης ο Κατσάρας, καθώς και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίων Κατερίνα Πρασίνου. Η γιορτή του ψαρά και από εμάς εδώ όλους στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, χρόνια πολλά στα πανέμορφα Κουφονήσια μας.
1: Ήρεμα, αδιάφορα, όλα.

0: είσαι εσύ.
1: Συνεχίζονται οι πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ούτε πως μια.
1: Αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν σήμερα.
0: Γνωρίζω.
1: Επιχείρηση Φερισμός για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Γίνανε 13 νέες συλλήψεις, στα 2,5 εκατομμύρια η ζημιά. Για το θέμα της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, ο δολοφόνος λέει ζήλευε τη Βασιλική, τον ενοχλούσαν ακόμα και οι αναρτήσεις της στα social. Σοκ από την ιατρο.

Για... Σου πω, εγάλε, στην Αθήνα μια 43χρονη ενεργοποίησε το panic button όταν κατάλαβε ότι την παρακολουθεί ο πρώην σύζυγός της. Ο 39χρονος συνελήφθη. Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας μεθυσμένου επιβάτη, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές. Δύο θανατηφόρες παρασύρσεις από φορτηγά είχαμε στην Αττική πριν λίγο. Σοκ με τα δυστυχήματα, νεκροί ένας άνδρας και μια

μπαστούκι της Ουκρανίας στον Πούτιν, μεγάλο ουκρανικό χτύπημα στην Αγία Πετρούπολη λίγο πριν την έναρξη του ρωσικού Νταβός. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα τα ξημερώματα στον τερματικό σταθμό πετρελαίου της Αγίας Πετρούπολης μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόν. Η επίθεση που έγινε με εντολή του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη σήμερα του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 20.000 άτομα από 130 κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του Ρώσου ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν. Η έκρηξη ξύπνησε τους κατοίκους της Αγίας Πετρούπολης και τους επισκέπτες, ενώ μαύρος πυκνός καπνός κάλυψε ολόκληρη την περιοχή. Δυστυχώς συνεχίζεται ο πόλεμος και εκεί, κυρίες και κύριοι. Τι να πει κανείς.

βροχιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό έχουμε αυτή την ώρα. Και σοβαρή κλιμάκωση στον κόλπο, το Κουβέιτ αναστέλει τις πτήσεις ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά γραπτές δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Ουκρανία χτύπησε τη Ρωσία πριν από λίγο, ενώ ιρανικά ντρόνς χτύπησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Αναφορές από μεγάλα μέσα ενημέρωσης του πλανήτη για τραυματίες ανεστάλησαν οι πτήσεις. Σε κόκκινο συναγερμό λοιπόν ξανά ο περσικός κόλπος. Πριν από λίγες ώρες οι Αμερικανοί έπληξαν δεξαμενόπλοιο και στρατιωτική εγκατάσταση στο Κέσμ και ακολούθως οι ιρανικά ντρόνς χτύπησαν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ.

0: μπορείς να σ' οδηγενείς.
1: Ο Τσίπρας λέει άμα γίνει πρωθυπουργός θα βάλει έναν έκτακτο φόρο, την πατριωτική εισφορά. Μάλιστα. Εμείς θέλουμε να καταργήσουμε ή να μειώσουμε τους φόρους. Ο κύριος Τσίπρας θα βάλει λέει φόρο.

0: οδηγεί.
1: Στο Παρίσι ακόμα πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Champions League. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Χαμός γίνεται στο Πασόκ. Τα γκάλοπ που φέρνουν το Πασόκ στην τέταρτη θέση, πίσω και από τη Μαρία Καριστιανού. Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Δούκα περί συνεργασίας με το νέο κόμμα της Ελλάς και η συγκρότηση της σκιώδους κυβέρνησης διαμορφώνουν βαρύ κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της Παρασκευής. Το Πασόκ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δίνει μάχη για την τρίτη θέση, ενώ στο εσωτερικό συγκρούονται σε πολεμικούς τόνους οι διαφορετικές απόψεις για το χειρισμό της επανεμφάνισης στο σκηνικό του Αλέξη Τσίπρα. Η Χαριλάου Τρικούπη είχε ακριβώς αυτό το στόχο, τον οποίο ωστόσο έχασε. Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το νέο κόμμα Ελλάς μπορεί να μην οδήγησαν σε πρώτη φάση στη διαγραφή του κορυφαίου στελέχους, όπως εισηγήθηκαν αρκετοί στη Χαριλάου Τρικούπη, όμως δημιούργησαν νέες εκρήξεις απόγνωσης από τις αυτεεναιρέσεις του Πασόκ την πλέον κατάλληλη στιγμή. Εν τω μεταξύ σήμερα εμφανίστηκε και η Δήμη Ταλιάνη Παπανδρέου, η θρηλυκή Μιμή, η οποία είπε ότι το Πασόκ, το σημερινό του Ανδρουλάκη, δεν έχει καμία σχέση με το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Γι' αυτό και δεν το λέω Πασόκ, το λέω κοινά, λέει. Η κυρία Δήμη Ταλιάνη κατηγόρησε το Πασόκ ότι τα έχει βρει με τη δεξιά, ενώ για τον κύριο Τσίπρα και αυτόν τον κατηγόρησε ότι παίζει το παιχνίδι της δεξιάς. Έλα Μιμή στον τόπο σου. Η Μιμή. Εναντίον λοιπόν του Πασόκ, η θρυλική Δήμη Ταλιάνη Παπανδρέου, η τελευταία σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ Ανδρέα Γεωργίου Παπανδρέου. Τι να πω, σήκω Ανδρέα για να δεις το Μιμή της Μιμής. Ένας φίλος ακροατής θα σφαχτεί Καριστιανού, μου λέει, με το Πασόκ για την τρίτη θέση. Χαμός θα γίνει. Η πρώτη θέση είναι καπαρωμένη από Κυριάκο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία, αυτό λένε όλες οι δημοσκοπήσεις. Στη δεύτερη θέση το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και στην τρίτη θέση θα διαγωνιστούν το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα της Δημοκρατίας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2585. Το 40.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, του Μαρούλης τις πιο φθηνές τιμές. High definition, τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου. Τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την επιχείρηση σου. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές και την εφημερίδα «Η Καθημερινή», ο πόλεμος της Βέρνιτσος. Η εφημερίδα «Ο Λόγος», αλλάζει ο χάρτης της Βουλής. Διαλύονται ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Άλλα θέματα στην εφημερίδα «Ο Λόγος», με αρχαία μαθηματικά και βιολογία συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές. Η εφημερίδα «Ριζοσπάστης», με τα σφαιριά και τα δρεπάνια, κατακόκκινος ο ριζοσπάστης, αντιφανέλα της Ολυμπιακάρας μας. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο, τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου. Απογευματινές εφημερίδες, απογευματινή «Καλό μήνα» με παροχές 800-200 εκατομμύρια ευρώ. Η εφημερίδα «Δημοκρατία», σκάνδαλο εκατομμυρίων μεγαβατόρων. Ναυτεμπορική, πρώτων πυλών η αύξηση των επιτοκίων. Εθνικός Κήρυξ, ρωσική καταιγίδα πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών στην Ουκρανία. Η εφημερίδα «Εστία», αιτία προκηρύξεως εκλογών. Ο ελεύθερος τύπος. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης του λαού, 800 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η εφημερίδα των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Ταλ Τίλιαν. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Η εφημερίδα «Τα Νέα», παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Αν ανακαινίζεται ακίνητο. Η εφημερίδα «Εσπρέσο», η σιωπή των αμνών. Και η εφημερίδα «Κόντρα Νιούς», μια αριστερή εφημερίδα, στηρίζει Ελλάς και Τσίπρα. Γιατί όλοι, λέει, θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Η βαριά να τη σηκώσεις. Ξέρω μαζεύτηκαν πολλά, μα δώσε μια.
1: Τι τραβάμε.
0: Σπρώξια θα δεις.
1: Γιατί, λέει, θέλουν να πάνε όλοι στο κόμμα του Τσίπρα. Γι' αυτό είδα εδώ μια ουρά απ' έξω το πρωί που για το κόμμα του Τσίπρα πήγαιναν όλοι αυτοί. Πολιτικάλ, ο Πεκεπέ Αλανοβάρτης. Μανιφέστο, βόμβες, σαλάτι και σανιδά κατά Κοβέση. Πασόκ, έχει φωτογραφία τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός, λέει, για τον Ανδρουλάκη. Η εφημερίδα «Ανεξάρτητος», στη δεύτερη θέση σταθερά ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ. Η Καριστιανού, μάχη, λέει, θα δοθεί για την τρίτη θέση. Ποιοι φεύγουν από το Πασόκ για το νέο κόμμα της αριστεράς του Τσίπρα. Live Sport, Τσουνάμι. Sport Day, Κώστα Γκλέντα τους. Αναφέρεται στον Κώστα Φορτούνη που ξαναγύρισε στον Περέα. Καλώς ήρθες, Κώστα, στο θρύλο μας, στην Ολυμπιακάρα μας. Boston Sport, άλλη μια ερυθρόλευκη ιστορική κόκκινη εφημερίδα. Στο θρόνο τους οι αθλήτριες κέρδισαν ακόμα ένα τίτλο, μπράβο τους. Και από πάνω γύρισε σπίτι του ο Φορτούνης. Τον έφερε ο Βαγγέλης. Σας έχω πει, ο Βαγγέλης ρίχνει χρήμα. Αγοράζει κόμματα, αγοράζει τα πάντα. Βαγγέλης Μαρινάκης. Κόκκινος πρωταθλητής, οι κούπες είναι αμέτρητες. Θρύλε χωρίς έλεος. κεραυνή κατά Λενουά. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή. Ώρα για σπορ. Ζούπκοβ 2030 και τέζα όλοι. Ο Ουκρανός ήρθε, ντύθηκε στα κεντρινόμαυρα. Μπράβο για τον Ζούπκοβ.
0: Είμαστε πικρά. Ξεπέρασε τα πια. Τηλέφωνα κλείστα.
1: Επαρχιακές εφημερίδες. Η Κέρκερα σήμερα. Ορκίστηκαν οι πρώτοι 70 συνοριοφύλακες. Η εφημερίδα Θάρρος, παθολογική ζήλια, 45 μαχαιριές και αναπάντητα ερωτήματα για το άγριο έγκλημα στην Καλαμάτα. Λαμιακός τύπος. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Νέα Δημοκρατία καταθέτει την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση. Η εφημερίδα Κρήτη. Και τώρα καθαριότητα.
0: Παλιά τα ρίχνω στη φωτιά.
1: Η εφημερίδα Πλόμψος. Λύση σόβια και ένα κατηγορό. Ραθινιώτικα νέα. Αύξηση περίπου 85% έχουν καταγράψει οι ζητούμενες τιμές κατοικιών στην Ελλάδα. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα τα νέα της Χαλκιδικής. Αυξάνεται η τουριστική κίνηση, ικανοποιημένοι ξενοδόχοι και τουριστικοί επαγγελματίες στη Χαλκιδική. Πάμε καλύτερα το 25. Τα πρωτοσέλιδα ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Και μην ξεχνάτε ότι σε λίγο θα ξεκινήσει και το Μουντιάλ. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535.
0: Βαθιά με στη νύχτα.
1: Μεγάλη αστυνομική λοιπόν επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Φωτιά αυτή την ώρα έχουμε σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό. Ένας άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος. Επτά οι νεκροί από την ουκρανική επίθεση σε λεωφορείο κατά στο Ντονέτσκα. Στη Νέα Αριστερά φεύγουν όλοι, κυρίες και κύριοι, όπως και στο ΣΥΡΙΖΑ. Την παρέτησή του από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Πάει κι αυτός. Πάμε πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, σε τηλεοπτική του συνέντευξη άφησε εχμές κατά του σοσιαλιστή δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για το θέμα των συνεργασιών. Φανταστείτε, αυτοί στο ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να αποφασίσουν αν θένε συνεργασία ή όχι. Πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος? Πρωτιά με ευρύ προβάδισμα και ανδιαφυσβήτητη πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας αποτυπώνει και η τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας PALS. Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων και της γκρίζα ζώνης, η Νέα Δημοκρατία εδραιώνει την ηγεμονία της στο πολιτικό σκηνικό, αφήνοντας πίσω της τους βασικούς αντιπάλους με διψήφιες διαφορές. Η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας ενισχύεται σημαντικά από τον έντονο κατακερματισμό των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, καθώς κανένα άλλο κόμμα δεν καταφέρνει να εισέλθει σε τροχιά άμεσης αμφισβήτησης της πρωτιάς. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ακολουθούμενη στενά από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή αξιοσημείωτη είναι η υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος περιορίζεται σε πολύ χαμηλά ποσοστά, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση. Νέα Δημοκρατία 29,5%. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη 15,5%. Πασό κίνημα αλλαγής 11,5%. Ελπίδα για τη δημοκρατία 11 και κάτι. Βλέπουμε Καριστιανού και Ανδρουλάκης στήθος με στήθος. ΚΚΕ 7%. Ελληνική λύση πέφτει στο 6,5%. Πλεύση ελευθερία, Σιζωρό, πέφτει στο 5%. Φωνή λογικής, η Αφροδιτούλα, πέφτει στο 3,5%. Μέρα 25, Βαρουφάκης, ανεβαίνει στο 3%. Πασόκ, 2,5%. Το κίνημα δημοκρατίας, γιατί δεν έχουμε μόνο την ελπίδα της δημοκρατίας, που είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Έχουμε και το κίνημα δημοκρατίας, που είναι ο Στέφανος, με το σύζυγό του φυσικά. Κίνημα δημοκρατίας, Στέφανος Κασελάκης 1%. Το κόμμα Νίκη Νατσιός 1%. Του Νατσιού του φεύγουνε και του πάνε προς την Καριστιανού. Αυτά δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, κυρίες και κύριοι.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε εθνική καμπάνια για την πρόληψη των πνιγμών ανθρώπων άνω των 60 ετών. Δεν θέλω τίποτα μαζί σου, λογικά. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε ένα κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Προσωπή.

Σήμερα στο χιλιομόδι της Κορινθίας έχουμε την κηδεία του πρώην υφυπουργού του Νίκου Ταγάρα. Εκεί θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι περισσότεροι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο τελευταίο αντίο. Νίκος Ταγαράς, ένας πατριώτης, άνθρωπος της λαϊκής δεξιάς, καραμαλικός, έφυγε από τη ζωή. Αιώνια η μνήμη του. Στο χιλιομόδι, λοιπόν, σήμερα όλη η Νέα Δημοκρατία.

Σήμερα λοιπόν στην Κόρινθο παρουσία Μητσοτάκη, η κηδεία του Νίκου Ταγαρά. Το παρόν θα δώσει ο μεγάλος αρχηγός της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος θα τελεστεί σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, ενώ η σωρός του βρίσκεται στο ναό από τις 10 το πρωί. Μετά την κηδεία η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του στο χιλιομόδι Κορινθίας. Το παρόν στην κηδεία θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ταγαράς, αγωνιστής της λαϊκής καραμαλικής δεξιάς, εκλεγόταν βουλευτής στην Κορινθία με τη Νέα Δημοκρατία και διετέλεσε υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από τις 5 Αυγούστου του 20 ως το θάνατό του.

ανακαίνησης κατοικίας, επιδότηση 70 έως 95% και έως 300 ευρώ το τετραγωνικό για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση.

πέθανε και ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου. Για τον Νάσο Αθανασίου, τον αγώνα που έδωσε τα τελευταία 2,5 χρόνια με τον καρκίνο, αλλά και τις τελευταίες του στιγμές, μίλησε στον Αντένα η σύζυγός του, Εύη Κλοκόνη. Όπως είπε στον Αντένα, για τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε έναν αγώνα τα τελευταία 2,5 χρόνια, πήγαινε στο νοσοκομείο για χημειοθεραπείες και μετά στο σπίτι. Αποκάλυψε ότι ο Νάσος Αθανασίου πέθανε στο σπίτι στα χέρια μου, είπε στην αγκαλιά μου. Κατορθώσαμε και του δώσαμε μια πολύ καλή παράταση ζωής, αν και είχε ένα πολύ δύσκολο καρκίνο. Δεν υπέφερε, πέθανε πολύ ήσυχα και αυτό με αναπάβει, πρόσθεσε η σύζυγος του Νάσου Αθανασίου, λέγοντας για το δημοσιογράφο ότι πέθανε νέος, μπορούσε να ζήσει κι άλλο.

0: Πολλά τροχιά ρε παιδί μου με γουρούνες.
1: Οδηγάω μόνος κι όλο με βγάζει ο δρόμος.
0: Μου γράφει εδώ ένας φίλος, και στην Ίω σκοτώθηκαν δύο με ένας με γουρούνα. Μήπως έχει έρθει η ώρα η κυβέρνηση, μου λέει, να τις απαγορεύσει και τις γουρούνες και τα ηλεκτρικά πατίνια.

Μελέτες αθλητών αναφέρουν συχνά την παρουσία μιας συγκεκριμένης νευροεκφυλιστικής παθολογίας, η οποία σχετίζεται με τραυματισμούς του εγκεφάλου, γνωστούς ως χρόνια τραυματική εγκεφαλοπάθεια.

φίλη ακροάτρια στέλνει τις δικές της καλημέρες. Θερμά συγχαρητήρια μου λέει για την εκπομπή σας. Σας ακούμε καθημερινά. Με όλα αυτά που μου τα ζε... Είμαστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα το φίλο τον Νικόλα Γερσανή.

ένα κεφάλαιο στη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιές στη Σαντορίνη, για να πάμε στα Σαντορινέα Νέα. Ανοίγει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θήρας να εγκρίνει το πρωτόκολλο συνεργασίας με το φιλοζωικό σωματείο Σαντορίνη, Stray Port Σαντορίνη. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν στο Δήμο της Θήρας. Όπως είπε και ο κ. Ρούσος, στόχος να υπάρχει σώτιμη αντιμετώπιση όλων των φιλοζωικών φορέων και καλύτερος συντονισμός των δράσεων. Και από τη Σαντορίνη στη Σύρο, με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των παραδοσιακών φορεσιών και των δημιουργιών του Τμήματος Ραπτικής του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Λαζαρέτων Σύρου σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παράδοση. Στη Σύρο έχουμε και εκδήλωση της παιδικής νεανικής χοροδίας της ορχήστρας των Κυκλάδων με αφορμή μουσική εκδήλωση, με αφορμή την τελετή λήξης των μαθημάτων θα πραγματοποιήσει η παιδική νεανική χοροδία της ορχήστρας των Κυκλάδων. Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η εκδήλωση θα διεξαχθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ στο χώρο του Ανάσα Cycladic Village στο χωριό του Γαλισσά. Στη μουσική αυτή γιορτή θα συμμετάσχουν παιδιά του Τμήματος Μουσικής Προπαίδειας καθώς επίσης και του Παιδικού Νεανικού Τμήματος. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο.

Σταυρό, όπως διαβάσαμε στο kiklades.live.gr, το Διεθνές Φεστιβάλ επιστρέφει με Βούλγαρη, Μίδια, Μπάση και μεγάλες παραγωγές. Η Άνδρος Λευτέρη Βολιατζή, σε σκηνοθεσία Ηλία Γιαννακάκη, μια παραγωγή του ίδιου του Φεστιβάλ της Άνδρου μας. Επίσης στην Άνδρο θα γίνει και η πρεμιέρα της παράστασης «Ευτυχισμένες μέρες», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλου. Αυτά για το Φεστιβάλ της Άνδρου μας.

Καλημέρα, καλημέρα στην αμοργό μας, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Θολαρίων, Αρχαία Δίδλα. Ετοιμάζονται και εκεί για το πανηγύρι των Αγίων Αναργύρων. Έχω τύχει μια φορά με τη γυναίκα μου και τις κόρες μου. Ήταν πάρα πολύ όμορφα.

Θυμίζουμε στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του Συνδέσμου Πολυτέκνων Άξου, όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος Βαγγέλης Κατάρας. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, ξαναλέμε, θα παρουσιαστεί η λογοδοσία του απερχόμενου ΔΣ, ενώ θα ακολουθήσουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ως αξώτες και ως αξώτικο ραδιόφωνο, η Ραδιοφωνία Κυκλάδων θα είμαστε πάντα στο πλευρό και του Συνδέσμου Πολυτέκνων Άξου και στο πλευρό του Συλλόγου Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Απολαύστε τη χώρα, απολαύστε την Άξο. Δέστε τη ζωή με ένα ευχάριστο μάτι. Για δέστε την πορτάρα που στέκει εκεί.
1: Για να βρεθώ στην...
0: Το κάστρο, η παλιά πόλη, η υπέροχη παραλία μας, η Μυρτιδιώτισσα,
1: μια...
0: το λιμάνι μας.
1: Παραπάνω κάθε στιγμή.
0: Σαν την Άξο πουθενά τον κόσμο ολόκληρο. Σαν τις Κυκλάδες πουθενά στον κόσμο ολόκληρο.

0: Άξο μου αγαπημένη και χιλιό τραγουδισμένη.
1: Αμαρτία μεγάλη, μια καρδιά που για σένα.
0: Από το Φιλότη, ακροατής, φιλοτήτικες καλημέρες. Καλημέρα στον υπουργό μας, μου λέει το Φιλοτήτη, το Γιάννη το Βρούτσι.
2: Ναι, η ώρα.
0: Καλημέρα στο δήμαρχό μας, το Δημήτρη το Λιανό.
2: Στις καλύτερες εταιρείες.
3: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
3: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
9: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
0: Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα επιπλά κουζίνας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Για να κάνετε σε φτηνές τιμές όνειρο πραγματικότητα. Το όνειρό σας. Για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. www.kikladoslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει λόγο στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο των νησιών, που δεν έχει αξιώματα και θέσεις, αλλά θέλει να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στους βουλευτές, στους δημάρχους, στην εξουσία, αλλά και απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνήτρια Ανταφυλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα, ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία.

έχουμε και το 16ο χοροδιακό φεστιβάλ Ερμόπολης του Μουσικού Ομίλου Σύρου. Μια γιορτή της χοροδιακής μουσικής στην Ερμόπολη που έγινε θεσμός πολιτισμού, αγκαλιάστηκε από το μουσικό φιλοκοινό και αγκαλιάστηκε και από την τοπική αυτοδιοίκηση Α και Β βαθμού. Και αυτό εδώ στην Ερμόπολη της Σύρου, στο Θέατρο Απόλλων. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, ώρα 19:30, στο Θέατρο Απόλλων. Χορηγός επικοινωνίας στο kiklades-live.gr. Τραυματισμός επιβάτηδας πλοίου ΙΤ χαμέ στη Σαντορίνη. Φτηνά δάνεια σε 40.000 μικρές επιχειρήσεις. Η χρηματοδοτική στήριξη των πολύ μικρών και οριακά ως προς το τζίρο μεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους σχεδιάζεται από την κυβέρνηση και θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προς αυτή την κατεύθυνση τα 2 δις ευρώ που μεταφέρθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι βοηθάει το κράτος, βοηθάει η πολιτεία τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Καλό αυτό.

Πάντως, για να τα λέμε όλα, το Ταμείο Ανάκαμψης έχει βοηθήσει πολύ την οικονομία μας, έτσι. Και ο Μητσοτάκης με τον Πιερακάκη, οι δύο Κυριάκη, το χειριστήκαν άριστα το θέμα.

Ο φίλος ο Στάθης από Σαντορίνη. Καλημέρα, είχα καιρό να σας πάρω. Σας ακούω, μου λέει. Σφάζονται στην αριστερά. Όλοι αυτοί, μου λέει, θέλουν να γίνουν και κυβέρνηση. Τι να σου πω, αγάπητε μου φίλε. Άφησος η ψυχή του ανθρώπου. Αυτό μου το είχε μάθει ο νονός μου, ένας παλιός Συριανός. Ήτανε καπετάνιος. Και μου λέγε, παιδί μου, άβυσσος η ψυχή του άνθρωπου. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Σέριφο, Σερφιώτικες καλημέρες, όπου και να πάτε στη Σέριφο, ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούνε, μου λέει. Και τι άλλο να ακούσουνε, υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τη ραδιοφωνία και τους 101,3. Αυτός ο σταθμός, δεκαετίες ολόκληρες, ο σταθμός της οικογένειας Μαρούλη, γράφει ιστορία. Όλοι οι σταθμοί γίνανε, άλλοι πουληθήκανε, άλλοι βάλανε λουκέτο. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων συνεχίζει να υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Χάρη στον ιδιοκτήτη, ιδρυτή του σταθμού αυτό, τον Μιχάλη το Μαρούλη, και διευθυντή της ραδιοφωνίας, τον Μιχάλη το Μαρούλη, το γιο του το Στέλιο το Μαρούλη, τη νέα γενιά και γενικά την οικογένεια Μαρούλη, που στηρίζει οικονομικά και όχι μόνο αυτό εδώ το ραδιοφωνικό γίγαντα που λέγεται ραδιοφωνία Κυκλάδων.

0: Μια φίλη ακροάτρια από την Αμοργό, και εδώ είστε Αμοργό, σας ακούμε, μου λέει. Αμοργιανές καλημέρες. Καλημέρα στην πανέμορφη γυάλι της Αμοργού, καλημέρα στη φίλη μας, καλημέρα στα Κατάπολα, στα Θολάρια, στο χωριό Βρούτσι, στην Αρκεσίνη, καλημέρα στη χώρα, καλημέρα σε όλη την Αμοργό μας. Καλημέρα σε Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονίσια και Ηρακλιά. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην αξά μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής, και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.
1: Τόσες θύελες εκεί, τόσες πυρκαγιές, πώς να κλείσει

0: συγχωρώ. Μια καλημέρα την αγαπημένη Ικέα και να ευχαριστήσω το φίλο και τη φίλη από Άνω Σύρο, από Άνω Συριανές, καλημέρες. Μαζί μου λέει απολαμβάνουμε τον πρωινό καφέ εδώ στη βεράντα, βλέπουμε όλο το Αιγαίο και έχουμε τον τριαντάφυλλό μας εκεί, 101,3 μου λέει. Να είστε καλά, καλημέρα στη γραφική και πανέμορφη Άνω Σύρο που και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM.
1: Για φθάλμα πάτη μες στο πλήθος.

0: τέλος μας αρχή.
1: Η Φολέγανδρος έχει εξελιχθεί σε έναν αγαπημένο προορισμό, διατηρώντας την αυθεντικότητα, τους ήρεμους ρυθμούς και τη μοναδική γοητεία της. Η χώρα της Φολεγάνδρου συγκαταλέγεται στις πιο εντυπωσιακές των Κυκλάδων, χτισμένη στο χείλος ενός απόκριμνου βράχου και εν μέρη μέσα στα όρια του Μεσαιωνικού Κάστρου προσφέρει εικόνες που μένουν αξέχαστες. Από την πλατεία της Πούντας, όπως τη λένε οι ντόπιοι, η θέα προς το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου κόβει την ανάσα. Στο ιστορικό κάστρο της Φολεγάνδρου η στεγασμένη δίωδος, γνωστή ως Μεγάλο Σκιάδι, όπως τη λένε οι ντόπιοι, θυμίζει τις εποχές που οι πύλες κλείνανε κάθε βράδυ για την προστασία των κατοίκων. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Φολεγάνδρου είναι η εκκλησία της Παναγιάς που δεσπόζει στο λόφο πάνω από τη χώρα. Η ανάβαση διαρκεί περίπου ένα τέταρτο. Ιδιαίτερη είναι η εμπειρία του Πάσχα, εκεί έχω τύχει μία φορά Πάσχα με τη γυναίκα μου και τις κόρες μου, που η εικόνα λιταλεύεται σε ολόκληρη τη Φολέγανδρο και οι κάτοικοι ανοίγουν τα σπίτια τους για να τη φιλοξενήσουν. Παραλίες πολλές, έχουμε πάει κι άλλη μια φορά καλοκαίρι στη Φολέγανδρο. Πώς λένε, Αγκάλι, Άγιος Γιώργης, Λιβαδάκια, Κάτεργο κι άλλες τώρα που, ναι, Χοχλίδια, ναι. Η Φολέγανδρος πρέπει να πούμε ότι διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών. Στην άνω μεριά της Φολεγάνδρου, το μοναδικό οικισμό έξω από τη χώρα, οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν την παραδοσιακή αγροτική ζωή του νησιού. Το Λαογραφικό Μουσείο της Φολεγάνδρου στεγάζεται σε μια αυθεντική αγρικία και παρουσιάζει τον τρόπο ζωής των κατοίκων μέσα από το σπίτι, το κελάρι, το φούρνο, το λιοτρίβι και τα παραδοσιακά εργαλεία της τότε εποχής.
0: Να κλείσει.
1: Μια καλημέρα στην αγαπημένη μας Φολέγανδρο.
0: Βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες...
1: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Μίλε και Γιουρόνιξ. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης με σταθερή παρουσία το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος μας είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε το κατάστημα Μαρούλης. Εμπειρία και αξιοπιστία από το 1977, με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλες στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronix, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς, χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά. Με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις αλλά και τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Πέρα από την πώληση κλιματιστικών, τηλεοράσεων και ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε ως εταιρεία Μαρούλης τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών και τηλεοράσεων Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι, την επιχείρηση, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις και κλιματιστικά. Παραδίδουμε εμείς απευθείας στο σπίτι σας και αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση της παλαιάς σας συσκευής. Παράλληλα, πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας σας συσκευής, δίνοντας όλες τις απαραίτητες και πολύτιμες συμβουλές και προτάσεις για τη χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Miele στην Άξο και στις Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και μια καλημέρα έχουμε από Εγκαρές. Καλημέρα για το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Καλημέρα στις πανέμορφες Εγκαρές. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη από Αθήνα. Καλημέρα στη βουλευτή μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού, η οποία Κατερίνα Μονογιού είναι πανταχού παρούσα. Κατερίνα, ένα πολύ καλό παιδί και μια πολύ καλή βουλευτής. Καλημέρα στη βουλευτή μας, την Κατερίνα.

καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στην Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας. Να στείλουμε τις καλημέρες μας. Στον πατέρα Κωνσταντίνο Κύλη.

0: Την ώρα που χτυπά το βέλος στην καρδιά, το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στην...
1: 11 και 55 πρώτα λεπτά.

σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 3 Ιουνίου 2026. Μπήκε ο Ιούνιος, μπήκε και το καλοκαιράκι. Ελπίζω να έχουμε καλό μήνα, να έχουμε καλό καλοκαίρι, να πάνε όλα καλά, κυρίες και κύριοι. Στη μηγιά, άιδε κι ασπρόπατο, για χαρά. Σιγά σιγά πρέπει να σας αφήσουμε. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πήρατε τη σύζυγό μου την Αργυρούλα για καλημέρες ή οτιδήποτε άλλο θέλατε εσείς. Όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS, email, triandafilidispapakihotmail.gr. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ακούσατε την εκπομπή αυτή. Αυτό το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνία Κεκλάδων, γράφει ιστορία στις Κεκλάδες. Δεν είναι οποιοδήποτε ραδιοφωνικό σταθμός. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρούλη. Από το Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο και μας έφτιαξε και τα υπέροχα καφεδάκια. Ξεχνάμε όλα ως... που και σήμερα μαζί απολαύσαμε. Και από τη Σέμνη Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, να περνάτε καλά, να είσαστε υποψιασμένοι. Απολαύστε τη ζωή, η ζωή είναι μικρή αλλά πανέμορφη. Δεν έχεις πάρει να της πεις πως μεγάλωσες και δεν τη χρειάζεται. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί. Για σένα θα λάβει. Καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο 10 με 12 καθημερινά εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος, Αργυρούλα και Σεμνή. Εσείς όμως δεν φεύγετε, μένετε συντονισμένοι στους 101,3 FM. Ακολουθεί η ραδιοφωνική μουσική εκπομπή Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι με τη μία και μοναδική, την καλή μας φίλη και καλή συνάδελφο, τη Δανάη την Κουτελιέρη. Σου έχουν μείνει αφού απόψε ξεχνάμε όλα. Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι λοιπόν, με άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη μαζί σας. Θα σας κρατήσει συντροφιά, θα σας διασκεδάσει, θα σας κάνει να ξεχάσετε τα όποια προβλήματα για μία ολόκληρη ώρα. Έχουμε κάτι άλλο κορίτσια? Όχι, ωραίοτατα. Αφού λοιπόν δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν έχουμε καμία εκτακτή είδηση, δεν έχουμε κάποιο τηλεφώνημα τελευταίο, τα έχουμε πει όλα, έχουμε απαντήσει σε όλα τα μηνυματάκια εδώ. Εμείς τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Από το Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σέμνη, καλό σας μεσημέρι και καλή συνέχεια. Γεια και χαρά σας.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΙΗ.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

θυμάστε πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Βάλτε τώρα το καλοκαίρι. Νερό. Είστε εδώ. Τέλεια. Πάμε τότε.

θα πάμε δυνατά σήμερα. Τεταρτίτσα, πάει και αυτή η βδομαδίτσα. Με αυτά και με αυτά, 3 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που γεννήθηκαν σαν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιέρια και στην Ιπατία που γιορτάζουν.

Εάν το ραδιόφωνο σου δείχνει 101,3 FM στέρεο, τότε βρίσκεσαι και εσύ σε ένα από τα ευλογημένα νησιά των Κυκλάδων, που έστω για τις καλοκαιρινές τους διακοπές ονειρεύονται όλοι να βρεθούν. Εάν ετοιμάζεις βαλίτσες, σχεδιάζεις πότε θα έρθεις ή ένα όνειρο καλοκαιρινής νυχτός, τότε ερχόμαστε εμείς μαζί σου μέσα από το live24.gr. Και όλο κάτι λέω. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1, όποτε βρισκόμαστε στο μαγικό νησί της Νάξου και για limited εμφανίσεις ακόμα. Θυμάστε τη διαδρομή Βίλα Δανάη, ραδιοφωνία Κυκλάδων, του τεστ στην Αγία Άννα, χώρα Νάξου, 4,5 λεπτά. Καμία σχέση. Είμαι εγώ εδώ, είναι μαζί μου και οι καλύτεροι. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Σιδερής, Κρεοπολείο Base KE. Κυριακή Γεροντάκη, Παντοπολείο Base. Τυροκομείο Νικόλα Πιταρά και εστιατόριο Μεζεδοπολείο μεταξύ μας. Όπως τα λέμε και χρόνια τώρα. Έτσι μεταξύ μας. Από το μακρινό 1989. Λατρεμένε τριαντάφυλλοι, τριαντάφυλλοι, φιλιά πολλά. Σε μου τα κορίτσια σου. Και το χειρότερο μου, με αυτή την κίνηση χάνω πάντα την ψυχοθεραπεία τη δικιά μου. Τα υπέροχα λόγια του τριαντάφυλλου. Παρ' όλα αυτά περιμένω τουλάχιστον τα δικά σου μέσα από το Facebook και το Instagram, τον Δανάη Κουτελιέρη, και στο 6945-81-51-57, SMS, Viber και WhatsApp και TikTok, όλα στη διάθεσή σου. Και φτάσαμε σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι? Α, πάμε τότε. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, Δανάη Κουτελιέρη και σήμερα ζωντανά κοντά σου στην αγαπημένη συχνότητα των 101,3 FM στέρεο, Τετάρτη 3 Ιουνίου. Καλημέρα, είπαμε.

Γεμάτο το νησί, όλοι είμαστε εδώ. Και το ίδιο επιθυμούμε και για εμάς με ύψιλον. Του τέστην σας περιμένουμε, καθότι ήταν, είναι και θα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός. Θα σας πω την αλήθεια, υπερισχύει λίγο ως μόνιμος τόπος προορισμού το νησί της Νάξου.

πάρα πολύ ενθαρρυντικό πόσα ζευγάρια αποφασίζουν να συνεχίσουν την κοινή του ζωή στο νησί της Νάξου χωρίς να έχουν καμία συγγένεια και καμία ρίζα εδώ. Εσύ.

καλημέρα στις κυρίες μου, στις αγαπημένες μαμάδες. Κυρία Σοφία Σιδερή, Σοφία Κρασά, Μαρία Φλεριανού, κυρία Κατσαρά, κυρία Νευλοβή, κυρία Βασιλάκη, αγαπημένη Κατερίνα Γεροντάκη.

γιατί προσελκύει τόσα πολλά ζευγάρια το νησί της Νάξου. Εκτός ότι είναι το μεγαλύτερο, το πιο έφορο. Με κρυστάλλινα νερά, με αξιοσημείωτη ιστορία. Με απίστευτα αξιοθέατα. Με βουνό, με θάλασσα. Με τοπικά προϊόντα. Εντάξει, εκεί δεν πεζόμαστε. Κρεοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και ΙΕ, εκεί που σας περιμένουν τα δικά τους κρεατικά, δικής τους παραγωγής, ρακύρα, κόμελο, ίνος και όσον αφορά το παντοπολείο, εντάξει, εκτός από Meat Corner πια, υπό την επίβλεψη του Γιάννη Σιδερή και όλα τα υπόλοιπα τοπικά προϊόντα, Νάξου και από όλο το χώρο τον ελλαδικό. Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη, μουσικό αφιέρωμα. Όπως έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες Τετάρτες, φιλιά στον αφίσα maker μας, τον προσωπικό Σωτήρη Καραγιάννη, σε δύο καλλιτέχνες.

Όπως έχουμε καθιερώσει λοιπόν τις τελευταίες Τετάρτες. Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Δύο ερμηνευτές από την νεότερη γενιά, αλλά και από τους αγαπημένους παλιότερους. Σήμερα μέχρι τη μία. Πέτρος Ιακωβίδης. Είπες πως φεύγεις και πως είναι. Και Αντώνης Βαρδής. Την παγωμένη την καρδιά σου δεν μισώ. Και ξέρεις κάτι, δύσκολα είναι τα πράγματα. Πολύ δύσκολα, Πέτρο.

σας είπα ότι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο κούκλος, είναι από την Καβάλα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Καλοκαίρι 2026, αν δεν τα είπαμε χθες και προχθές, τότε καλό μήνα, καλό καλοκαίρι με υγεία. Και να θυμάσαι ότι σου χρωστάς ένα καλοκαίρι που δεν θα προσποιηθείς ούτε για μια μέρα ότι είσαι καλά, ενώ δεν είσαι. Εντάξει. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στα παιδιά μας, δεύτερη μέρα πανελλαδικών. Τίποτα δεν τελειώνει εδώ, αυτό να θυμάστε. Και η δική μου πάντα συμβουλή, κάνε αυτό που αγαπάς και δεν χρειάζεται να δουλέψεις ποτέ. Η πρώτη μουσική εξαίρεση είναι εδώ.

ένα τελευταίο σφυράκι πρέπει να λιώσω, Τσίλη. Δεν έχει σημασία εμένα ότι είναι με νεράκι. Η κίνηση μετράει. Κατερίνα Φλεβιανού, βοήθησε με, πως σήμερα πάλι μετά τις 6, ανοιχτά. Για εμάς και τους αγαπημένους μας, για πεντανόστιμα δείπνα. Στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, εκεί όπου σου σπάει η μύτη από τη μυρωδιά, από το μεσημέρι. Πας να πάρεις ψωμί από το βελόνι. Θα σου σπάσει η μύτη, δεν υπάρχει. Τα μαγειρικά Dex από φέτος, ο νεαρός βραβευμένος σεφ, Τάσος Καραφλίδης.

Λοιπόν, ήθελα να κεράσουν τον αγαπημένο μου χορηγό και φίλο και συγχωριανό Νικόλα Πιταρά. Και μου κάνει η απάντησή του πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και εντύπωση. Σαν υπεύθυνος του τυροκομείου πρέπει να είμαι νυφάλιος 24 ώρες το 24ωρο για πανεδεχόμενο, γιατί μιλάμε για μια επιχείρηση που μπορεί να ξεκίνησε από μία και μοναδική μοσχίδα που αγόρασε ο μπαμπάς Πιταράς για τα τρία του αγόρια. Αυτός όμως ο γιος από τους τρεις και τους επόμενους τρεις γιους έχει απογειώσει την επιχείρηση, πάντα με μεράκι, πάντα με φροντίδα από το σπόρο στο ράφι. Σε όλη τη χώρα, σε όλες τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, τυροκομικά προϊόντα Νικόλας Πιταράς σε Αμερική, σε Ρωσία. Πού? Τα βραβεία, το ένα πίσω μετά το άλλο. Αν από αυτά.

Αυτό, Αντώνη, μα ακούει κανείς. Λένε πως δεν ξέρεις τι χάνεις μέχρι να το χάσεις. Η αλήθεια είναι πως ξέρεις πολύ καλά τι έχεις. Απλά δεν περίμενες ποτέ ότι θα το χάσεις. Και αν βρείτε κάποιον να σας λέει το μόνο που ήθελε ήταν να σε φροντίζω, κάντε το κορνίζα.

Καλημέρα αγαπημένη, μα τι αφίσα ήταν πάλι αυτή σήμερα. Άμα παιδί μου, το παιδί έχει ταλέντο. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν. Ναι μεν πρέπει να περάσουμε κάπου, ναι μεν, αλλά τίποτα δεν χάνεται. Διότι πολλοί άνθρωποι έχουν ταλέντο σε κάτι που δεν υπάρχει μέσα στα στερεότυπα.

Άντε και σήμερα που είναι Τετάρτη, μαγειρεύουμε φακές που έχουν και σίδηρο από αύριο πάλι. Αναλαμβάνει ο Γιάννης ο Σιδερής, να μας βρει λύσεις. Τι μαγειρεύουμε πάλι σήμερα για τους αγαπημένους μας? Αχ, εύκολα, γρήγορα, παρκάρεις έξω από το Παντοπολείο Μπέις, προμηθεύεσαι οτιδήποτε χρειάζεσαι. Μυρωδικά, μαναβική, τα τυροκομικά δικής τους παραγωγής, αλλά και τα τυροκομικά Νικόλα Πιτερά εκεί. Παξιμάδια, αυγουλάκια, μέλι Naxian B, μαρμελάδες και φυσικά τα κρεατικά δικής τους παραγωγής. Μήπως να κάνουμε μπιφτεκάκι αύριο με πατάτες στο φούρνο?

Λατρεμένη Κυριακή Γεροντάκη. Πάμε σήμερα, Μάικλ Τζάκσον. Μποζούρ, Νίκος Καρδιαλέ.

Εγώ, Αντώνη, ξέρεις για πόσο πολύ μιλάμε ότι έχω κουραστεί να ακούω. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Θα προτιμούσα να μην έχω τόσες πολλές φορές δίκιο και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου, να μπορώ αυτά που μου λένε, αυτά έτσι και να είναι. Να μου πεις αυτό θα ήταν τέλειο. Εντάξει.

Πληκερία και Ελένη στη Λυκόβρυση Αττικής. Κερνάς σοκολάτα στο μπαλκόνι σου. Δεν θυμάμαι τι μέρα είναι. 11 Ιουλίου. Λοιπόν, άκου πλάνο. Φτάνουμε με το καράβι που το Θεός γύρω στις 4. Ερχόμαστε στο μπαλκόνι σου και πηγαίνουμε κατευθείαν στη συναυλία στο Μαρούσι μετά. Ε, ωραίο.

Εσείς δεν μου είπατε. Όλα καλά σήμερα. Κάθε Δευτέρα νέες κυκλοφορίες, κάθε Τρίτη και Πέμπτη λατρεμένα νησιώτικα, κάθε Τετάρτη μουσικά αφιερώματα, κάθε Παρασκευή παλιό καλό λαϊκό τραγούδι. Εσύ είσαι εδώ.

δεν θα μάθεις. Αν δεν μάθεις, δεν θα νιώσεις. Και αν δεν νιώσεις, δεν θα ζήσεις. Το 15ο Φεστιβάλ Θεάτρου Παραθυναλός Χρήστος Ζέλλας για άλλη μια χρονιά αποκλειστικά κοντά μας αυτή την Παρασκευή, παραμονή της έναρξης των θεατρικών παραστάσεων. Άρωμα γυναίκας, 12 με 1. Ο Χρήστος Ζέλλας ζωντανά μαζί μου. Και στην τελική, να σέβεστε αυτούς που το ρίχνουν στην τρέλα. Έχουν παρέψει πάρα πολύ με την λογική.

Και να θυμάσαι ότι όσο μεγαλώνεις, τόσο θα ηρεμείς. Γιατί η ζωή πολύ απλά σε κάνει πιο σοφό και γαλήνιο. Και σε εκείνο ακριβώς το σημείο συνειδητοποιείς σε πόσες ανοησίες έχεις σπαταλήσει το χρόνο σου. Και εγώ, Σωτήρη, ευχαριστώ για τις πολύ όμορφες αφήσεις.

Και είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όταν σταματάς να επενδύεις σε λάθος σχέσεις, αρχίζουν να εμφανίζονται οι σωστές ευκαιρίες. Αυτά και με αυτά. Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Καλό απόγευμα ευχηθήκαμε στους αγαπημένους Έλληνες ομογενείς και στον DJ Γιώργο στο Ράδιο Γαλαξία στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία.

εξηγώ. Πού να εξηγώ. Ότι είναι πολύ σημαντικό να μην εμπιστεύεστε τα λόγια, να εμπιστεύεστε την ενέργεια. Γιατί οι άνθρωποι λένε ψέματα. Η ενέργειά τους όμως

Και στην τελική μη βιάζεσαι. Όλοι δείχνουν ποιοι είναι. Δώσ' τους λίγο χρόνο. Πόσο χρόνο θέλει το υψίστης ποιότητας γάλα που παράγουν οι ευτυχισμένες αγελαδίτσες στο τυροκομείο Πίτερα για να γίνει ένα καταπληκτικό τυρί με πεντανόστιμη γεύση, ιδιαίτερο, μοναδικό και να φτάσει στο τραπέζι μας? Ποιότητα, αξιοπιστία, μεράκι και ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην αγορά. Ζωοτροφές μη τροποποιημένες. Και τότε είναι απόλυτα δεδομένο ότι το προϊόν που θα φτάσει στο ράφι θα είναι υψίστης ποιότητας.

τέλος είναι να σκεφτόμαστε ξανά ότι υπάρχει ανάσα. Να αφήνουμε πίσω τα περιτά και να αναρωτιόμαστε γιατί είναι τόσα πολλά. Να θυμηθούμε γεύσεις που μας έκαναν να γελάμε όταν ήμασταν παιδιά. Να χορταίνουμε με όσα μας κάνουν παρέα. Και ναι, δεν υπάρχει όμορφότερη ώρα από το μεσημεράκι με αεράκι και να ακούς την εκπομπή. Και τελικά δεν ξέρω γιατί ψάχνουμε συνεχώς τη θέα έξω από εμάς, ενώ μέσα μας έχουμε τόσα πολλά να δούμε. Ιούνιος, κοιτάτε τη ζωή χρωματιστά.

0: Τσιμισκή.
1: Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη μας. Καλό μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα. Έφη Μανατίδου στη Δράμα. Ελένη Χιόνι στη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη Φλωρίνη, φιλιά πολλά. Αγιαίωρετα τραγούδια, άρωμα γυναίκας. Τώρα μία βουτιά σε μια πισίνα Ιντάλες με υψηλά στάνταρτς. Με τα εκπαιδευμένα επιτελεία του Γιώργου Γρατσία να έχουν κάνει τέλεια δουλειά. Εσύ, την έκλεισες.

η πανέμορφη πόλη σαν την νύφη του Βορρά, τη Θεσσαλονίκη. Όχι, αλλά είναι για το χειμώνα. Δεν πάμε όλοι οι νησιώτες τότε εκεί? Δεν πάμε πενταήμεροι εκεί? Γι' αυτό λοιπόν και ο Σταύρος από την Καλαμαριά. Σκέφτομαι να πάω ανάφη με το μωράκι. Εισιτήρια βρήκα, ξενοδοχείο βρήκα. Μένει τώρα να βρω και το μωράκι.

0: σε σκοτώσω.
1: Α, έτσι θέλετε να το πάμε τώρα. Σύμφωνα με τον πρόδρομο λοιπόν, βαριέμαι ρε φίλε, είμαι μόνος, τι να κάνω. Α, κάνε σχέση τότε. Αλήθεια, θα είναι καλύτερα τότε. Όχι, αλλά θα δεις ότι πριν ήσουν μια χαρά.

0: καλό μεσημέρι στην Κατερίνα. Δεύτερο παγωτό στο καπάκι. Όλο, όλο, μα όλο πάει στα μπούτια. Δεν βαριέσαι, έχω πρόσωπο.
1: Κι όσο ζει σε κάποιο άλλο το πλευρό, μου περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
0: Τι εννοείς το γαλακτομπούρικο? Δεν είναι πρωινό. Δεν έχει γάλα μέσα.
1: Να σε σκοτώσω.
0: Πάμε και για τη δεύτερη μουσική εξαίρεση της ημέρας.

0: Στα καλύτερα στο μουσικό στερέωμα. Μαγαζιά τέτοια εποχή. Μάλλον θα σε πάω σε Σύρο Παρονάξο ή ο Μύκονο Σαντορίνη, Ανάφη, Σκηνούσα, Δονούσα, Ηρακλιά. Σύφνο Σέριφο, Τίνο, Μήλο. Φολέγανδρο.
1: Ένα μονάχα θα σου πω. Μαζί σου φτάνει.
0: Το μόνο που έχεις να κάνεις 101,3 FM στέρεο ή αλλιώς www.live24.gr. Αν είσαι από τους αγαπημένους Έλληνες ομογενείς που ζεις σε Αμερική, στον Ελλάς FM, σε Αγγλία, στον MGR My Greek Radio, στην Αυστραλία, στο Ράδιο Γαλαξία και στο Ράδιο Έλληνες.

ήρθε η ώρα να ανακαινήσεις την εξοχική σου κατοικία ή το πατρικό σου στο χωριό. Τότε η επιχείρηση του Γιώργου Ρατσία, ολοκληρωμένες λύσεις στη διασταύρωση Γαλανά του Γλυνάδου, είναι εκείνη που θα σου λύσει τα χέρια. Οι μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, τις καλύτερες τιμές, τεράστια ποικιλία, χρώματα, σχέδια και πάντα μια έμπειρη γνώμη του Γιώργου.

και αν δεν προχωράμε μαζί, τότε με ποιον? Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1. Από το 1989, να μου πείτε, τότε ήταν 12 με 2. Όταν αλλάξαμε την ώρα, να δείτε, όταν η Βασιλική πήγαινε Πέμπτη, γιατί θα ασχολούσε 1 και 4, νομίζω.

0: ίσως με χρειάζεσαι. 6-9-45-81-57. Κάποιος τρελός σ' αγαπάει.
1: Μα τώρα εξηγείτε.
0: Σήκωσε το τηλέφωνο. Έρχομαι να σε βρω. Και πάμε όπου μας πάει.
1: Δεν ξέρετε κάτι, η ζωή είναι πάρα πολύ μικρή για να ασχολείστε με ανθρώπους που δεν παίρνουν καν στον κόπο να απαντήσουν σε ένα τηλεφώνημα. Γι' αυτό σου λέω.

Συμφωνώ απόλυτα. Σκότωσα ένα χθες και γέμισαν τα χέρια μου αίμα. Γιατί τα πρώτα κουνούπια για το 2026 είναι εδώ. Καλή κυνηγητική σεζόν έχουμε.

Και ναι, κάπως έτσι πήγε μία παρακάτη. Ήταν η εκπομπή Άρωμα Γυναίκας. Χρόνια πολλά στα διδυμάκια που γεννήθηκαν 3 το Ιούνιο. Σε 4 μέρες έχω γενέθλια, ε. Πάλι μεγαλώνω. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Γιώργος Σιδερής, Κρεοπολείο Μπέις και η Κυριακή Γεροντάκη. Οντοπολείο Μπέις, ολοκληρωμένες λύσεις. Εστιατόριο Μεζοδοπολείο μεταξύ μας. Τσίλης, Κατερίνα Φλεριανού και Σάκης Καραφιλίδης. Με Τάσο Καραφιλίδη στα μαγειρικά Ντεξ. Και από το σπόρο στο ράφι μόνο, κάτω από την μοναδική επίβλεψη του Νικόλα Πιτερά. Λιουτμίλα, φιλιά πολλά, καλημέρα. Και να δεις πώς το λένε, πώς το λένε.

Έχει ηχογραφηθεί. Είναι άκρος καλοκαιρινό, άκρος χορευτικό, άκρος νησιωτικό, άκρος ερωτικό. Είναι μεσοπέλεγα και έρχεται. Όταν βρω και συνεπείς ανθρώπους που να το βιντεοσκοπήσουν. Επανερχόμαστε αύριο πρώτο Θεός για περισσότερο Αιγαίο, για περισσότερο άρωμα, για περισσότερο έρωτα και για περισσότερο τραγούδι όπως πάντα. Εσύ θα είσαι εδώ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπωλείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και ΙΗ.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε. Τι ξυνίζει. Όπα, περίμενε. Τώρα θα πει γεια σα.
1: Γεια σα, γεια σα.
0: Γιατί ξυνίζει, παιδί μου, τώρα.
1: Γιατί πριν από τώρα, πριν από ένα λεπτό, είδα μια είδηση η οποία με στεναχώρησε πάρα πολύ. Ναι. Έφυγε σε ηλικία 94 ετών. Εντάξει, αυτό ήταν ο Άγγελος Αντωνόπουλος.
0: Α,
1: ναι, νομίζω ότι είναι από τα πρόσωπα τα οποία.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Εντάξει. Έχουν μεγαλώσει 3-4 γενιές.
0: Εντάξει.
1: Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα τώρα στο γρήγορο, έχει γίνει εξόδους ακολουθία. Έγινε δηλαδή.
0: Το μαθαίνουμε εκ των υστέρων.
1: Οπότε, όχι, έγινε γνωστό στην δημοσιότητα ότι βγήκε δηλαδή αφού έγινε.
0: Αφού έγινε εξόδους ακολουθία.
1: Ναι. Αυτό γιατί η είδηση του θανάτου δεν δημοσιοποιήθηκε πριν από την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Ναι. Έγινε στην Κάριστο, στο κινητήριο Καρίστου, το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Τώρα για το ποιος είναι ο Αντωνόπουλος, νομίζω ότι εντάξει, είναι λίγο.
0: Δεν μπορεί να μην
1: χαζό είναι,
0: δεν γνωρίζει κάποιο τον Αντωνόπουλο.
1: Ναι. Τον Αντωνόπουλο, ναι.
0: Σαφώς.
1: Άγνωστος πόλεμος, ξεκίνησε από την εποχή που ακόμα εσύ δεν είχες γεννηθεί.
0: Προφανώς.
1: Άγνωστος πόλεμος, εντάξει.
0: Μαντάμ Σουσού.
1: Ναι, η Πάνθεη, το φως του Αυγερνού, Μαντάμ Σουσού, ουράνιο τόξικο, γένεια καζίνο. Ναι, και η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα παιδιά της Νιώβης το 2004.
0: Μα στεναχωρέθηκα και εγώ τώρα. Αγαπημένος ηθοποιός.
1: Βέβαια, εντάξει, ναι, εννοείται. Έχει γράψει και με τη story με επιβάτες του φεγγαριού, αφύλακτη διάβαση.
0: Ποιητική συλλογή είναι αυτή.
1: Ναι, ποιητικές συλλογές. Είναι ο περίφημος συνταγματάρχης Βαρτάνης. Ήταν.
0: Εντάξει.
1: Αυτό, ναι, τώρα Σταματάκης Βαρτάνης. Νομίζω ότι έχει γράψει ιστορία. Σταματάκης Βαρτάνης.
0: Αχ, κρίμα.
1: Λοιπόν,
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Εδώ είμαστε.
0: Ο Νικόδημος Ολιανός είναι εδώ.
1: Μαντός Τουρνάρα είναι εδώ επίσης.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 3 Ιουνίου. Ιουνίου, πρέπει να το συνηθίσουμε
1: αυτό.
0: Πήγαμε για τα καλά στη ζεστή και που είσαι ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα σφίξουν οι ζέστες το Σαββατοκύριακο.
1: Θα σφίξουν, λέει, δεν κάνουν τίποτα.
0: Α, πάμε για μπάνιο στις θάλασσες.
1: Θεέ μου,
0: στην Αγανισά, άντε
1: να πάμε λίγο, γιατί μας είπαν ήδη τα παιδιά ότι κάνανε την πρώτη βουτιά. Εντάξει, ήταν και λίγο.
0: Τι ήταν, εντάξει. Εντάξει, ήταν.
1: Τσίτωσε λίγο, αλλά λίγο. Για σένα ήταν πάρα πολύ.
0: Θα πάω κάτω στα νότια.
1: Θα πας στα νότια. Πάνερμος, λέω να πας, είναι ό,τι πρέπει.
0: Στους Φοίνικες, εκεί ωραία.
1: Εκεί, τέτοια εποχή θα είναι όχι απλά ζεστά, θα είναι
0: γαματικά.
1: Πώς ήταν αυτό που έβλεπες χθες με τον άλλο που πήγε να κάνει μασάζ τουρκικό σε τουρκικό χαμάμ?
0: Καλά, αυτό ήταν, δεν το είχα ξαναδεί. Εκεί σε δέρνουνε, δεν κάνεις μασάζ.
1: Παλαιστές.
0: Εκεί σε δέρνουνε, είναι λίγοι παλαιστές επαγγελματίες
1: περίπου,
0: αυτοί που
1: ναι,
0: κάνουν τέλος πάντων
1: ναι.
0: Το μασάζ σε κάτι τουρκικά χαμάμα εκεί στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, ναι.
0: Και σε πιάνουν εκεί με κάτι σαπουνάδες, σε κοπανάδες.
1: Σε δέρνουνε κανονικά, ναι, με τα πανιά, με τη σαπούνια εκεί, παρενάχει.
0: Σε τυλίγουνε μετά, σε φασκιώνουν, γίνει σαν μούμια έξω.
1: Αλλά είναι, κοίταξε, εμένα μου άρεσε το τελετουργικό της υπόθεσης. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. 10 λεπτά ξαπλωμένος εκεί στο μαρμάρινο για να πάρεις
0: θερμοκρασία.
1: Μετά μπαίνεις αρκετή ώρα εκεί που είναι να μπεις, σε δέρουν ωραία και καλά και μετά πηγαίνεις στο στεγνοτήριο όπου σε πιάνουν ωραία και μετά πας μία ώρα και χαλαρώνεις. Μία ώρα όμως,
0: όχι μία και τεταρτό
1: ή 58 λεπτά.
0: Στον οντά, σε πάνω στον οντά μετά. Εκεί,
1: γιατί ώρα είναι, όλα είναι θέμα.
0: Ναι, θέλει το ηρωτευτεί.
1: Σωστά, ναι, όλα. Μην πάει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν είμαι σίγουρη ότι θα το έκανα αυτό αν πήγαινα Τουρκία ξανά. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου,
1: γιατί
0: σε δέρνουν, σου λέω.
1: Ωραίο.
0: Σε φασκιόλου.
1: Οι περισσότεροι εντάξει έχουμε αυτό που είπε κιόλας ο καλλιτέχνης, ότι έχουμε μια αίσθηση ότι το μασάζ είναι.
0: Τίποτα σε τρίγωνο.
1: Γερόνουμε ωραίες κοπέλες, οι οποίες είναι καλοί πηγές και τι ωραίες έχω μελαρώνει.
0: Καλοί πηγές, τι είπες τώρα. Πώ ξέρει πώ γράφεται.
1: Αμέ ξέρω. Λοιπόν, με κάπα.
0: Εκτός από αυτό, μετά.
1: Μετά το υπόλοιπο, ναι.
0: Δύο λάμδα, γιώτα και ύψιλον.
1: Γιατί είναι από το πήγος.
0: Ναι, είναι. Ναι.
1: Ναι. Το πήγος που είναι ο ποπός. Λοιπόν.
0: Ακριβώς. Τα οπίστια.
1: Ναι, τα οπίστια. Πώ. Λοιπόν, να πούμε ότι η υψηλότερη θερμοκρασία είναι στου 25-26 βαθμού.
0: Ναι.
1: 26 είναι στη μέση, η οποία έχει και το ρεκόρ. Α, όχι, 30 έχουμε στην Γκαία.
0: Και...
1: ναι, 30 βράζουνε. Έχουμε στην Γκαία, οπότε λίγο εκεί ζέστηκαν. 27 βράζουνε. Βλέπω στην Ηρακλία. Ναι, αυτά. 22 στην Αμοργό.
0: Εμείς εδώ τι έχουμε.
1: Εμείς έχουμε στην πόλη της Νάξου. Τι να έχουμε τώρα. Μικρή Βίγλα, 25-24 βαθμούς.
0: Εντάξει, πώς κάνεις έτσι. Μεταξύ, σήμερα το πρωί έδινε ψυχάλες, αλλά δεν, εγώ το είπα. Δεν, μην τις περιμένετε, δεν ήρθανε. Και δίνει και. Α, όχι, δεν δίνει πια προς το βραδάκι, αρκετά σύννεφα δίνει. Ίσως αύριο την Παρασκευή το πρωί, έτσι λίγο κάνα δύο ψυχάλες, αλλά τίποτα, παιδιά, μην ούτε καν.
1: Τίποτα, μην ασχολείστε, παιδιά, όλα καλά είναι. Νομίζω ότι κάτι πήγε να κάνει το πρωί.
0: Λίγο, έτσι, ήταν στο τσακ λίγο αυτό, αλλά δεν τελικά. Ευτυχώς κιόλας. Γιατί.
1: Έτσι, ναι. Μπράβο, αυτά είναι τα ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία,
1: ναι, κυρία Στουρνάρα, εδώ είμαστε Διεθνή Κυκλάδων, 101,3 Κυκλάδος On Air. Να πούμε ότι σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι Τετάρτη. Ναι. Μπορείτε να βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από τα social media της Διεθνής Κυκλάδων. Mm-hmm. Και βέβαια τα προσωπικά μας. Μαντό Στουρνάρα, λατινικούς χαρακτήρες, Νικόδημος Διάνος Ελληνικούς, όσον αφορά το φάτσο βιβλίο. Και από εκεί πέρα, Instagram, Naxos Press και Αδαμαντία Στουρνάρα και όλα τα υπόλοιπα. Που υπάρχουν.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: τι νέα έχουμε με ντέρμπι σήμερα, ετοιμαζόμαστε.
1: Θα τα πούμε στο τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Όχι, να δω λίγο τη διάθεσή σου θέλω. Εσύ καταρχάς,
1: η διάθεσή μου είναι ότι θα χάσουμε γύρω στους 20-25 πόντους. Μια χαρά θα χάσουμε.
0: Ο Μαρίνος το πρωί μου λέγε θα κερδίσουμε. Εμείς οι Παναθηναϊκοί, έτσι.
1: Ναι, το κατάλαβα, γιατί ο Μαρίνος είναι Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός, να.
1: Όχι, εγώ δεν έχω καμία τέτοια.
0: Πιστεύεις ότι είμαστε να παίζουμε στο σεφ, γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, γιατί έτσι όπως είναι η κατάσταση στην ομάδα, δεν νομίζω ότι μπορεί να πέσει κάτω από τους 20 πόντους διαφορά. Και στα τρία παιχνίδια.
0: Ελπίζω να μην βγεις αληθινός. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Καλύτερος να κερδίσει, θα πω εγώ. Αλλά...
1: καλά, εντάξει. Okay. Καλύτερος να κερδίσει γιατί είναι Ολυμπιακός. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε τα θεματάκια μας με τον. Τον πόλεμο, ο οποίος είναι αμυντικός πλέον πόλεμος και οι δύο έχουν αμυντικοί. Και οι δύο αμύνονται.
0: Και
1: το Ιράν και το.
0: Α, και το Ιράν, ναι.
1: Ναι, και το Ιράν και η Αμερική.
0: Τα χαλάσανε. Τα είχαν, αλλά τα χάλασαν. Ο Νετανιάχου.
1: Το κάνουν το αεροδρόμιο του Κουβέιτ.
0: Ο Νετανιάχου με τον Τραμπ.
1: Ναι, ναι, ναι. Το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, είδες πώς το κάνανε.
0: Πώς το κάνανε.
1: Καλοκαιρινό. Κανονικά για τον νόμο καλά.
0: Το είδα τις φωτογραφίες σήμερα πρωί
1: μετά. Έφυγε ο θόλος, έβγαινε κιόλα. Ένα νεκρό, κάτι τραυματίζει, αλλά ήταν αμυντικά. Όλα ένα αμυντικά. Πολύ τραυματίες, ζημιές, διπλωματικές αποστολές. Ναι, το Ιράν είπε ότι φταίει το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.
0: Εμείς
1: δεν φταίμε, αμυντικά. Η Αμερική επιτέθηκε σε ένα δεξαμενόπλιο γιατί πήγε να παραβιάσει την οικηχηρία. Οπότε, παπαρτά. Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε και διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Λέμε ότι μπορούσε να προκαλέσει και σαφώς μπορούσε να προκαλέσει απώλειες αθώων. Δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες. Προφορικό και γραπτό διάβημα τόσο στην πρεσβεία της Ουκρανίας στην Αθήνα όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Μάλιστα.
0: Και ο Γεραπετρίτης επικοινώνησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Ναι, γιατί αυτό τώρα ήταν και λίγο από θαύμα, δεν είχαμε χειρότερα πράγματα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Τέλεια.

0: Ωραία, λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα θέματα γρήγορα-γρήγορα πριν υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας, γιατί σήμερα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο.
1: Ναι, θα μιλήσουμε για πράγματα που έχουν να κάνουν
0: βίωσιμη ανάπτυξη.
1: Βίωσιμη ανάπτυξη, ναι, Μάριος Βαζέος, ο οποίος θα μας βοηθήσει.
0: 6 και 7 Ιουνίου, έτσι, δηλαδή είναι το διήμερο, το
1: Σάββατο-Κυριακή, στην Κόρνο, στο Οικομουσείο, που έχει ένα εκπληκτικό πραγματικά διήμερο συζητήσεων, τραπέζια,
0: πολλά
1: τραπέζια,
0: πολλά θέματα.
1: Οπότε, ναι, είναι όμορφο.
0: Ναι, και θα είναι και θα έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Ο κ. Κουτουλάκης θα
1: είναι εδώ. Από τον κ. Κουτουλάκη μέχρι πολλά πράγματα.
0: Η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, ο κ. Δήμαρχος, ο κ. Χουζούρης, ο κοινοτάρχης της Κορώνου, μιας και γίνεται και στην Κόρνο και
1: ούτως ή
0: ο κ. Έπαρχος. Θα έχουμε αρκετό κόσμο που θα. Καθηγητές, πανεπιστημιακοί, επιστήμονες. Θα πάρουν το λόγο και θα μιλήσουν για πάρα πολλά σημαντικά θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Τι γελάς τώρα.
1: Έχει δώσει μια συνέντευξη ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο Δανίκα.
0: Να.
1: Ο οποίος Δανίκας λέει ότι τον έψαχνα χρόνια, προσπαθούσα να του κάνω συνέντευξη. Να. Και λέει, ρε παιδί μου, από τις πρώτες ατάκες, λέει ποια ήταν η σχέση του με τον Παύλο και τον Θανάση Γεννακόπουλο.
0: Να.
1: Και απαντάει ο Δημήτρης, ναι, το πρώτο πράγμα που με ρωτούσαν ήταν τι κάνει η μανούλα σου. Να. Τι μανούλα να προσέχεις. Και εδώ μου ήρθε στο μυαλό μου η δική μου επαφή με τον Θανάση και τον Παύλο.
0: Ναι.
1: Που όντως κάθε φορά που μιλάγαμε, ναι, μας έπαιρνε τηλέφωνο ο ίδιος. Ήταν εκπληκτικό αυτό. Ότι ναι, ο Παύλος έπαιρνε τηλέφωνο να μας ενημερώσει για θέματα που είχαν να κάνουν με τον
0: Παναθηναϊκό. Το...
1: Ναι. Η πρώτη κουβέντα που έλεγε ήταν: Νικόδημα μου, τι κάνεις? Η μαμά είναι καλά?
0: Έλα.
1: Ο μπαμπάς είναι καλά?
0: Σοβαρά τώρα.
1: Που δεν με ήξερε. Μπράβο. Είχαμε χαιρετιστεί 10 φορές. Ναι. Δεν είχαμε μια επικοινωνία τακτική. Είχαμε βρεθεί 10 φορές.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Στον ένα χρόνο. Η πρώτη ερώτηση πάντα που έκανε ήταν αυτή. Αυτή ήταν πάντα η ερώτηση.
0: Λέρε,
1: τι κάνουν οι γονείς, η μαμά και ο μπαμπάς? Να είναι καλά, την
0: Μπράβο.
1: Υγεία τους να έχουν. Ήταν πραγματικά, δηλαδή το λέω και όχι να τριχιάζω, λακρίζω. Γιατί ήταν δύο άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ καλοί στη συμπεριφορά τους. Δεν τους ξέρω σαν.
0: Γενικά στη συμπεριφορά τους στο ευρύτερα.
1: Σαν εργοδότες δεν τους ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, αλλά σαν προσωπικές σχέσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντα ήταν αυτή η κουβέντα. Και βέβαια η τελευταία κουβέντα του Θανάση. Ήταν, είσαι παντρεμένος, είσαι παντρεμένος? Όχι πρόεδρε μου. Μην παντρευτείς. Εντάξει, δεν ξέρεις τι παθαίνεις. Μην παντρευτείς, παιδί μου, μην παντρευτείς. Γυναίκες να έχεις, αλλά μην παντρευτείς.
0: Αλήθεια, ωραίος τύπος,
1: Καλά, Θανάση ήταν.
0: Ωραίος εντάξει, τύπος.
1: Ναι, ήταν 8 εκπομπές μόνος του.
0: Μαθαίνουμε
1: πράγματα. Αλλά ήταν εκπληκτικό.
0: Μπράβο. Ωραία, λοιπόν. Ναι, διάβασα το μεσημέρι ότι είχε και μια περιπέτεια υγείας ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου. Το γελάω, γιατί γελάω.
1: Το κολλικό του νεφρού.
0: Που όπου λέει, τέτοιος πόνος, λέει, πραγματικά συναγωνίζεται τους πόνους της γέννας. Εν τω μεταξύ, γιατί γελάω, να είναι καλά ο άνθρωπος και σιδερένιος να είναι. Ο Γρηγόρης, τον αγαπάμε τον Γρηγόρη. Έτσι,
1: εννοείς,
0: τον έχει έρθει και στην Άξο. Ο Ναξιώτης δεν είναι, αλλά τον έχουμε πολλές φορές στην Άξο. Λοιπόν, κολλικό του νεφρού.
1: Κολλικό του νεφρού και έτρεχε πανικόβλητος.
0: Έφυγε λοιπόν, πήγε στο νοσοκομείο διότι δεν αντέχεται αυτός ο πόνος. Και τι έκανε? Τον βάλανε χειρουργείο συνοπτικές διαδικασίες. Έφυγε η Πέτρα με συνοπτικές διαδικασίες και έφυγε από το νοσοκομείο.
1: Τρέχοντας.
0: Πήγε να κάνει γύρισμα για την εκπομπή. Τηλεοπτική εκπομπή κιόλας, έτσι.
1: Και
0: ξαναγύρισε στο νοσοκομείο να τελειώσει το θέμα της, την αποθεραπεία του και όλα τα υπόλοιπα. Και από αύριο λέει κανονικά στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι. Αυτά είναι.
0: Μεγάλες στιγμές.
1: Λοιπόν, εμείς θα το σταματήσουμε λίγο. Θα κάνουμε ένα διαλύματα και να βάλουμε στο παιχνίδι.
0: Να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.
1: Ναι, Μάριος Βαζέος.
0: Πολύ ωραία συζήτηση θα κάνουμε σήμερα.
1: Ναι, το ευελπιστούμε.
0: Πάντα έτσι, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Μάριο τον Βαζέο.
1: Μια χαρά είναι αυτά.
0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Πάντα οι συζητήσεις που κάνουμε με τον Μάριο το Βαζέο δεν μας φτάνει η ώρα.
1: Όχι, εντάξει,
0: έτσι. Δηλαδή είναι το ένα φέρνει το άλλο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη ευτυχώς για ό,τι, και να, ό,τι θέμα και να πιάσουμε.
1: Καλό είναι. Θα το κάνουμε όμως ένα μικρό, το ζητήσουμε όμως ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Λόγω της είδησης που

0: είπαμε λίγο νωρίτερα.
1: Ναι,
0: και ενδεχομένως να τον, να τον γνωρίσει. Να το, θα τον έχει γνωρίσει, δεν γίνεται να τον έχει γνωρίσει. Ότι έγινε εξώδηση ακολουθία του Αντωνόπουλου του Άγγελου.
1: Του
0: ηθοποιού, ναι. Μια εικόνα θα έχει. Του μεγάλου, ναι, 94 χρονών. Αστυνόμος Βαρτάνης. Κάτι θα έχεις ακούσει.
2: Είναι αυτό που λέμε, δεν είχα γεννηθεί ακόμα.
1: Αυτό είπα και εγώ. Ταύτιση απόλυτη έτσι.
0: Ποιος
2: είναι αυτός.
0: Ποιος είναι αυτός. Ναι, θα τον ξέρεις, θα τον ξέρεις.
2: Βέβαια, πώς.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, φεύγουν ένας ένας.
2: Αλλά ήταν και μεγάλος, είναι πάνω από 90.
0: 94 ετών ήταν.
2: Ναι, ήταν πάνω από 90.
1: Να. Ωραία, λοιπόν, Μάριος Βαζέος, ξέρεις, το ένα φέρνει το άλλο, Πύργος Βαζέου,
0: Πύργος, Φεστιβάλ Νάξου, Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης, οπότε...
1: Βιώσιμη Ανάπτυξη, καλά, μεγάλη κουβέντα, δύο λέξεις, ολόκληρη τόμη.
0: Βιβλίο, ολόκληρο.
1: Τόμη, τι βιβλίο, ολόκληρη ιστορία.
0: Οπότε, επειδή έχουμε το διήμερο που έρχεται 6 με 7, θα μιλήσουμε για αυτό, για τη δεύτερη συνάντηση του Δικτύου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Νάξου, όπου ο Μάριος Βαζέος είναι εκ των ιδρυτικών μελών. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, γεια σας, χαίρομαι που σας βλέπω.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και πάλι και είμαστε με τους ακροατές μας. Βέβαια, να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και για το δίκτυο και για την... εσύ ως στάνη στη δεύτερη συνάντηση εφέτος, έχοντας ένα πολύ καλό προηγούμενο την χρονιά που μας πέρασε, με καταγραφή προτάσεων ιδεών που νομίζω ήταν επιδραστικές και χρήσιμες και οι οποίες έχουν καταγραφεί και σε μία έκδοση, πολύ χρήσιμη έκδοση, που θα είναι διαθέσιμη τις μέρες του συνεδρίου επάνω στο οικομουσείο της Κορώνου.
1: Να το πάμε λίγο πιο πίσω, να δούμε λίγο πώς γεννήθηκε
0: αυτή η ανάγκη και η ιδέα.
2: Νομίζω το είπατε κι εσείς, δύο πολύ σημαντικές λέξεις που... Εντάξει, έχουν ταυτιστεί με τον προβληματισμό μιας πολύ σημαντικής μερίδας της κοινωνίας μας. Το λέω σημαντικής γιατί είναι άνθρωποι σκεπτόμενοι και ανήσυχοι αυτοί που ασχολούνται και τους απασχολεί το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης. Προβληματίζονται δηλαδή με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, με το τι βλέπουν, με το πώς επηρεάζουν οι σύγχρονες συνθήκες την καθημερινότητά τους, τη διαβίωσή τους πάνω στον τόπο και πώς αυτό σε βάθος χρόνου μπορεί να βελτιωθεί και να γίνει ακριβώς αυτό που λέμε βιώσιμο, γιατί το αντίθετο είναι αβίωτο. Να μην γίνεται η ζωή μας, λοιπόν, θα μπορούσαμε να το δούμε και ανάποδα, για να μην γίνει η ζωή σου αβίωτη, γιατί όπου να είναι θα το υποστούμε μπαίνοντας στο φουλ τη σεζόν. Πώς αυτό μπορεί να είναι διαχειρίσιμο και να μην καταστρέφει την καθημερινότητα, κυρίως, παιδιά, πρέπει να πούμε, και σε όσους μας ακούνε, των κατοίκων, των μόνιμων κατοίκων. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο που πρέπει να φροντίζουμε πάνω στον τόπο. Και έπειτα τα επόμενα.
1: Ενώ συνήθως κάνουμε το αντίθετο, έτσι.
2: Ακριβώς το αντίθετο.
1: Το τι γίνεται το καλοκαίρι και πώς θα ικανοποιηθούν οι επισκέπτες μας, που είναι και αυτό φυσικά σημαντικό.
2: Βεβαίως,
1: αλλά
2: και...
1: βάζουμε λίγο στην άκρη τις ανάγκες των ντόπιων, των μόνιμων κατοίκων των νησιών, θα πω, γιατί τα θέματα αυτά δεν τα αντιμετωπίζει μόνο η Νάξος.
0: Όχι, όλα τα νησιά.
1: Όλα τα νησιά. Νησιά
0: λίγο πολύ, σε διαφορετικό βαθμό ενδεχομένως.
1: Είχα μια κουβέντα σήμερα
0: όλα επηρεάζονται, ναι.
1: Με ένα φίλο από την Πάρο και μου λέει: γίνεται το αδιαχώρητο εδώ στο νησί το καλοκαίρι. Στην Παρκιά δεν μπορεί να παρκάρει, τα γνωστά, δηλαδή τα προβλήματα της καθημερινότητας.
2: Ναι, ναι, τα προβλήματα της καθημερινότητας που όμως ο καλός κακός δεν πρέπει να επιβαρύνουν τη φυσιολογική, τη φυσική, το φυσικό ρυθμό διαβίωσης του μόνιμου πληθυσμού.
0: Μόνιμου Η απορία που έχω είναι ότι ωραία, δημιουργήθηκε ένα δίκτυο, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα, να βάλει κάποιες προτάσεις στο τραπέζι. Ο μέσος ναξιώτης καταλαβαίνει ή πιέζεται πάρα πολύ από την καθημερινότητά του, οπότε του είναι και λίγο μακριά αυτά τα θέματα.
2: Καθόλου μακριά να μην του είναι. Το δίκτυο, πρώτα απ' όλα να σας πω, δεν είναι κάποιο θεσμοθετημένο με, πώς να πω, νομική υπόσταση, καταστατικό και όλα αυτά, κλειστό σχήμα. Είναι ανοιχτό. Το δίκτυο είναι αυτό που συζητάμε και εσείς και εγώ και οι φίλοι μας και όσοι μας ακούν μπορούν να συμμετέχουν. Και κυρίως εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αφορμή, είναι μια πλατφόρμα για να, πώς να πω, ευαισθητοποιηθούν και οι υπόλοιποι που νομίζουν ότι σκέπτονται, βλέπουν, προβληματίζονται, αλλά είναι μόνοι τους. Όχι, υπάρχει ένα πλαίσιο στο οποίο η σκέψη, η φωνή και η πρόταση μπορεί να ενισχύσει μια δυναμικότερη παρέμβαση και μια επίδραση πιο ουσιαστική από αυτή που μπορούμε να κατορθώσουμε κατά μόνας. Αντί να σκεπτόμαστε λοιπόν κατά μόνας, α, θα μπορούσε να γίνει αυτό ή εκείνο, με ενοχλεί τούτο ή το άλλο, καλύτερα να το κάνουμε από κοινού και στο διατάφτα να διατυπώνονται προτάσεις που αφορούν ευρύτερο σύνολο.
1: Ναι, η λεγόμενη διαβούλευση, έτσι, αυτές οι διαβουλεύσεις που τις χρειαζόμαστε και που είναι απαραίτητες.
2: Και τις οποίες τις ηρωνεύονται, ξέρετε, και κάποιοι. Λέει, πάλι θα συζητήσουμε. Ωραία. Και να απαντήσω, γιατί τα βλέπω αυτά τα σχόλια. Ωραία. Μην τα συζητήσουμε.
1: Ας τα λύσουμε κατευθείαν.
2: Ας τα λύσουμε δια της σιωπής. Τι πάει να πει. Βεβαίως. Και θα τα συζητήσεις και τώρα και συνέχεια και σε δυνατότερο και εντονότερο τρόπο.
1: Ναι.
2: Και με μεγαλύτερο πληθυσμό.
1: Ναι. Να ρωτήσω λίγο κάτι που εμένα μου κάνει. Ναι. Δεν ξέρω, η Νάξος θεωρώ ότι έχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς, θα πω εγώ, καλοκαιρινούς τουριστικούς προορισμούς. Λέμε το νησί των δύο ταχυτήτων. Δηλαδή, από τη μία βλέπουμε την τουριστικά ανεπτυγμένη παραλιακή ζώνη, από την άλλη βλέπουμε την ενδοχώρα που αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα έντονο φαινόμενο? Θεωρείτε ότι, δηλαδή, λέμε από τη μία, α, πολύ κόσμο η Νάξος φέτος, από την άλλη ορεινή Νάξος, η οποία συνήθως λέμε ότι, ρε παιδί μου, την έχουμε παραμελήσει, δεν έχει τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει και δεν μένει ο κόσμος στα χωριά. Θεωρείτε ότι αυτό είναι θέμα, είναι πρόβλημα που θα πρέπει επίσης να το διαχειριστούμε?
2: Τα χωριά μέχρι μια απόσταση από τη χώρα, να διευκρινίσουμε και αυτό. Εγώ θα σας έλεγα ότι έχει δύο χαρακτηριστικά αυτή η παρατήρηση που κάνετε. Πρώτα απ' όλα, επειδή αναφέραμε και την Πάρο πριν και άλλα νησιά, Κυκλαδονήσια, το θέμα δεν είναι ότι η Νάξος είναι η μεγαλύτερη, το θέμα είναι ότι είναι ένα νησί με πολύ ιδιαίτερη μορφολογία. Πολύ διαφορετική από τα υπόλοιπα γύρω μας. Καμιά φορά μου λένε, με ρωτάνε, έχεις πάει εδώ, δεν θα πας εκεί, σε αυτό. Η Νάξος εμπεριέχει όλα τα στοιχεία και όλα τα τοπία που συναντάμε επιμέρους στα υπόλοιπα μικρά νησιά. Αυτός είναι και ο μεγάλος πλούτος της. Δεν είναι το μέγεθος απλά.
0: Ναι, σωστά.
2: Τις προάλλες ήμουν στη Μάλτα, που είναι ανάλογη της Νάξου και όλα αυτά. Σε όποιο σημείο και να βρισκόμουν, ήταν το ίδιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτή η μορφολογία, αν το συνειδητοποιήσουμε, όχι το συνειδητοποιήσουμε, να το κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι ο μεγάλος πλούτος της Νάξου. Άρα, όταν μιλάμε για ενδοχώρα, όταν μιλάμε για ορεινή Νάξο, δεν μιλάμε απλώς για ένα στοιχείο κατοίκησης. Είναι η υπεραξία που δίνει όλο αυτό το ορεινό σύμπλεγμα και στην ακτογραμμή μας. Διαφορετικά θα ήταν ένα νησί με παραλίες συγκρινόμενες με τις Πάρου, τις Λυκών ή τις οποιοσδήποτε. Και αν πάμε σε αυτό το βαθμό της σύγκρισης, και εδώ μπαίνει το στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης, τότε είναι εναλλάξιμα τα στοιχεία. Γιατί θα έρθει κάποιος, νομίζετε, στην Πλάκα και δεν θα πάει στην Αγία Μαρίνα της, στη Χρυσή Ακτή της Πάρου ή σε ποια άλλη ακτή με ανάλογη αμμουδιά? Αν κάτσει να ζυγίσει μόνο τα οικονομικά στοιχεία, τότε έχεις χάσει. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι να προωθείς μια ανάπτυξη που είναι ανταγωνιστική με άλλους εμπορικούς και μαζικούς προορισμούς. Το θέμα είναι να αναπτύξεις ένα κοινό το οποίο αναγνωρίζει την υπεραξία που έχει το φυσικό τοπίο, ο ορεινός όγκος, η ενδοχώρα της Νάξου, σε συνδυασμό με το παραλιακό μέτωπο. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται και, εν πάση περιπτώσει, θα ακουστούν αυτά και στο συνέδριο. Είναι πολύ πρακτικές οι απαντήσεις. Δεν θα το σκεφτούμε αν γίνεται ή δεν γίνεται. Θα απαντήσουμε ευθύς εξ αρχής, δεν γίνεται. Και μόνο από τη συγκοινωνία αν κρίνουμε,
1: ναι,
2: και μόνο από το κόστος των υπηρεσιών, αν και αυτά τα συγκρίνουμε, δεν μπορούν οι κάτοικοι της ορεινής Νάξου που αρδεύονται από τη δικιά τους πηγή να πληρώνουν το κόστος του νερού που πληρώνουν οι ξενοδοχειακές εκτάσεις
0: που
2: υποστηρίζουν την αφαλάτωση. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία, αυτό θέλω να σας πω, και χρειάζεται μεγαλύτερη, αν θέλετε, προσοχή, ευαισθησία και λεπτομέρεια στη διαχείριση του τόπου. Δεν είναι ένα τσουβάλι.
1: Κάποιοι βέβαια απορρίπτουν εντελώς τη λέξη ανάπτυξη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μιλάμε για ανάπτυξη, απλά με συγκεκριμένα κριτήρια.
2: Αλλάξτε τη λέξη ανάπτυξη για να μην κολλάμε.
1: Όχι.
2: Ας μας πούν την εναλλακτική, που είναι εξέλιξη. Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση. Δεν μπορείς να σταματήσεις. Εξελίσσεσαι συνεχώς. Συνεχώς. Ούτε εμείς αυτοί που λένε όχι άλλη ανάπτυξη, ήδη βρίσκονται σε ένα στάδιο πολύ διαφορετικό από αυτό που ήταν οι γονείς τους. Άρα δεν υπάρχει σταματημός αυτό. Απλώς πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε ένα όραμα, και πάλι σας λέω, πως αυτή η εξέλιξη δεν θα επιβαρύνει την καθημερινότητά μας και δεν θα μας αλωτριώσει σαν τοπικό πληθυσμό. Για μην καταλήξει δηλαδή ο αγρότης, ο κάτοικος του ορεινού χωριού ή όποιος άλλος επαγγελματίας ασχολείται με το τοπικό πλαίσιο του νησιού, να είναι ένας κομπάρσος σε ένα τουριστικό σκηνικό.
0: Έχω την αίσθηση ότι ζούμε στην εποχή που, όπως λέει και μια διαφήμιση που είδα τις τελευταίες μέρες, ότι ζούμε στην εποχή του τώρα και ζούμε στην εποχή του «τα θέλω όλα τώρα». Αυτό μέσα σε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης βιώσιμης, πώς μπορεί να το αποφύγουμε μάλλον?
2: Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή παρατήρηση το τώρα, γιατί ένα στοιχείο που μπορεί να δώσει διάσταση, υπόσταση στη βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ακριβώς να κάνεις μακροπρόθεσμα σχέδια και να μην είσαι ανυπόμονος στο εδώ και τώρα.
0: Ναι.
2: Άρα ο σχεδιασμός γίνεται με προοπτική, και εκεί πραγματικά δημιουργείς υποδομές και σχέδια που θέλουν υπομονή και βάθος χρόνου για να σου αποδώσουν.
0: Ναι.
2: Το εδώ και τώρα είναι, θα σας έλεγα, εντελώς αγοραίο.
0: Είναι όμως η πίεση της καθημερινότητας που σε κάνει να σκέφτεσαι. Δηλαδή μπαίνεις σε ένα τρυπάκι και λες, θα κάνω κι εγώ ένα Airbnb, που θεωρητικά μπορεί να είναι το εύκολο χρήμα σήμερα, από το να μπω σε μια λογική να φτιάξω μια υποδομή η οποία σε 3-4 χρόνια θα μου αποφέρει κάτι.
2: Δεν πειράζει, ξέρετε, το Airbnb.
0: Στο Airbnb το προφέρω,
2: όχι, δεν είναι. Εγώ θυμάμαι, όλοι μας νομίζω, να κυκλοφορούμε ανάμεσα σε ερείπια, πολλά ερειπωμένα κτίσματα, και ξαφνικά έγινε μια ανάπλαση φοβερή. Τίποτα δεν φοβάσαι να περάσεις και να πέσει ένας τείχος πάνω σου. Δεν έμεινε σημείο για σημείο που να μην συντηρηθεί, να μην αναστηλωθεί, να μην επανακατοικηθεί.
0: Αυτό είναι το καλό κομμάτι.
2: Αυτό είναι το καλό κομμάτι.
0: Το πολύ καλό,
2: από την άλλη, τώρα θα σας το πω, αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το εδώ και τώρα. Μια χαρά έκανε στην αναπαλαίωσή σου, μια χαρά έκανε στην αναστήλωσή σου, μια χαρά στοχεύεις εκεί. Από τη στιγμή όμως που στοχεύεις σε περισσότερο κόσμο, σε μεγαλύτερη κίνηση και προβολή, βλέπεις όλα τα άλλα που αυτή τη στιγμή κλωτσάνε. Το να μην έχεις δηλαδή πεζοδρόμια, το να μην έχεις δρόμους, το να μην έχεις κοινόχρηστους χώρους. Δεν θα το πιάσουμε αυτό, δεν καταλαβαίνετε.
1: Μα γιατί, αφού
2: καταλαβαίνετε από μόνο του, και είναι ξεχωριστή ενότητα στο συνέδριο η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Έτσι, αυτό είναι εκ των κάνευ. Αλλά να σας πω κάτι, δεν θα περιμένετε να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα, είναι υπογραμμισμένο από ένα σωρό κόσμο, από ειδικούς και μη, και περιμένουμε πραγματικά, και γι' αυτό γίνονται και οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, συζητήσεις και προωθήσεις, επιτέλους αντίδραση. Αντίδραση εννοώ από τους διαχειριστές.
1: Το νερό λοιπόν είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα. Ποια είναι τα επόμενα δύο, ας πούμε, που καλείται να αντιμετωπίσει το νησί αυτή τη στιγμή και πρέπει να χθες να κάνουμε παρεμβάσεις και να δούμε τι.
2: Επειδή σας είπα, φτιάχνει ο καθένας την επιχείρησή του και προχωράει την ανάπτυξη κατά το δικό του βαθμό δυνατοτήτων, να έχουμε μια εικόνα ότι το κατά μόνας επηρεάζει το σύνολο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορείς να χτίζεις σε δρόμους. Το βλέπω, παιδιά, είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Χτίζεις, ας πούμε, ξενοδοχεία, μονάδες, οι οποίες είναι, υποτίθεται, βάλτε αστεράκια. Έτσι, πολλά αστέρια. Για να φτάσεις σε αυτή τη μονάδα, δεν σε βρίσκει ούτε το GPS και δεν φταίει το GPS. Φταίει ότι είσαι σε ένα χωματόδρομο χήμερο αγροτικό. Έχεις κάνει ένα πάρκινγκ για 50 αυτοκίνητα, τα οποία αν κινηθούν 4-5 ταυτόχρονα, δεν σας λέω όλα, στον ίδιο δρόμο, είναι αδύνατο να φτάσουν στο σημείο. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε συνέδριο και να περιμένουμε το σχόπ και να κάνουμε δημόσια διαβούλευση για να πούμε στον καθένα που κάνει την επένδυσή του ότι όταν χτίζεις, καλέ μου άνθρωπε, πας 2 μέτρα μέσα τη μάντρα σου για να έχεις πεζοδρόμιο και οι πελάτες σου να πατάνε με ασφάλεια. Δεν είναι όλοι εποχούμενοι στα γιόταχη. Υπάρχουν και πεζοί. Και να σας πω και τώρα ανοίγουμε συζητήσεις και δεν θα έπρεπε.
0: Δεν θα πρόκειται,
2: γιατί
0: εντάξει.
2: Το πρώτο και κυριότερο πάλι είναι δημόσιο. Πάλι είναι δημόσιο. Το ότι το αεροδρόμιο αυτό, όπως επέλεξε η Ναξιώτικη Κοινωνία
0: τότε,
2: να είναι τόσο κοντά στον οικισμό και αυτή η σύνδεση να μην γίνεται με πεζοπορική ασφαλή διαδρομή και με ποδηλατόδρομο, είναι τριτοκοσμικό στοιχείο. Μην περιμένετε δηλαδή ανάπτυξη μόνο από τα πεντάστερα. Mm-hmm. Και αυτές τις λίμου τις μαύρες που ποτέ πραγματικά δεν κατάλαβα
0: γιατί
2: υιοθετείς το μαύρο χρώμα της Βόρειας Ευρώπης σε ένα κυκλαδίτικο νησί που θα έπρεπε να είναι το λευκό αυτονόητα.
0: Mm-hmm.
2: Δίνει κύρος, σου θυμίζει, ας πούμε,
0: προφανώς
2: ευρωπαϊκή
0: δίνει
2: διάσκεψη. Ελάτε τώρα, καταλάβατε. Αυτά είναι.
0: Μου άρεσε μία έκφραση που χρησιμοποίησες. Ή τουλάχιστον την πήρα εγώ και την έκανα ότι χρησιμοποίησες. Δηλαδή, ουσιαστικά το συνέδριο ή τα συνέδρια γίνονται για να τσιγκλίσουμε τους διαχειριστές και να βγάλουν αντίδραση.
2: Πρώτα απ' όλα γίνεται γιατί η διαβούλευση, όπως συζητάμε τώρα μεταξύ μας, σε μεγαλύτερο πληθυσμό δημιουργεί μια ζήμωση. Mm-hmm. Και μια αποδοχή, όχι η δικιά μου άποψη και η δικιά σου άποψη, αλλά η δικιά μας πληθυντικός.
0: Ναι, η δικιά μας.
2: Η δικιά μας των πολλών άποψη. Mm-hmm. Και το θέλω. Και αυτό είναι κατά πρώτον το βασικό της συνάντησης. Αυτό που σας είπα και προηγουμένως, να μην αισθάνεται κανείς αποκομμένος μόνος ή ότι είναι βυθισμένος στο δικό του προβληματισμό χωρίς διάλογο, χωρίς αποδέκτη. Όντως, το δίκτυο, η συνάντηση είναι μια πλατφόρμα που όλοι έχουν λόγο. Mm-hmm. Και να το διευκρινίσω αυτό, δεν καλείς για να ακούσεις το Σάββατο και την Κυριακή στο Οικομουσείο της Κορώνου. Δεν καλούμε κοινό για να ακούσουν, για να είναι ακροατές. Καλούμε ένα κοινό για να συμμετάσχει. Η εισήγηση είναι η αφορμή.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
2: Δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε τις προτάσεις των επαϊόντων και να πούμε τι σπουδαία που είναι η
0: παρουσία. Τι ωραία που ήταν, χειροκροτήσουμε για να φύγουμε.
2: Όχι, δεν θέλουμε τέτοιο κοινό. Θέλουμε κοινό που συμμετέχει, έχει προτάσεις και έχουμε ακούσει καταπληκτικά πράγματα. Mm-hmm. Έχουν διατυπωθεί και καταγραφεί στο βιβλίο που σας είπα της πρώτης συνάντησης και νομίζω θα εξελιχθεί. Από αυτό το στοιχείο της συνολικής, αν θέλετε, διαβούλευσης, προκύπτει η πίεση στους διαχειριστές.
1: Ωραία.
2: Είναι διαφορετικά να γράφει ο καθένας παράπονα και να στέλνει.
1: Συμμετέχουν λοιπόν, συμμετέχουν επιστήμονες, συμμετέχουν αυτοδιοικητικοί, συμμετέχουν επαγγελματίες. Αυτή η συζήτηση όμως, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, να μετατραπεί σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες όμως θα γίνουν και πράξη και δεν θα μείνουμε στο θεωρητικό επίπεδο. Διότι, εντάξει, έχουμε συνηθίσει να λέμε ή να κάνουμε μελέτες και να τις βάζουμε σε ένα σιρτάρι.
2: Ή και να μην κάνουμε.
1: Και, και να μην κάνουμε και καθόλου.
2: Και να μην
1: πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε, να το κυνηγήσουμε λίγο περισσότερο ή να βρούμε τον τρόπο αυτές οι προτάσεις που θα ακουστούν, γιατί πραγματικά θα ακουστούν, είμαι σίγουρη ότι θα ακουστούν εξαιρετικές προτάσεις, να γίνουν πράξη. Κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα.
2: Ναι, αυτό είναι μια εργασία που έχει αναλάβει η Επιτροπή Διοργάνωσης της συνάντησης από το απόσταγμα αυτής της διημερίδας. Τα ουσιαστικότερα σημεία, πρέπει να σας πω ότι κάποιες εισηγήσεις ήδη είναι εξαιρετικά προετοιμασμένες και από μόνες τους μετά την παρουσίαση θα προωθηθούν ως προτάσεις, έτσι πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν θέλω να πω, άλλοι μιλάνε γενικά, άλλοι έρχονται με πολύ πιο δομημένη και συγκροτημένη πρόταση. Υπάρχουν τέτοιες, θα προωθηθούν και θα επαναπροωθηθούν, εάν θέλετε, στους φορείς που διαχειρίζονται τα πράγματα. Mm-hmm. Ναι, πρέπει να γίνονται μελέτες και όχι μόνο αυτές που σου ζητάει το κοινό, αλλά να βλέπουμε και από πάνω αυτή την ανησυχία. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην Άξο στερούμαστε από τέτοιες μελέτες και δεν θα πω ότι ούτε στο νερό καν υπήρξε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Με βάση την εμπειρία της πρώτης συνάντησης, πιστεύετε ότι υπήρξε ανταπόκριση με βάση τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της πρώτης συνάντησης?
2: Ναι, υπήρξαν συζητήσεις ήδη και από την πρώτη συνάντηση στοιχεία που συνέθεταν ολοκληρωμένη πρόταση προωθήθηκαν. Σας είπα και αυτό είναι και η απάντηση στο προηγούμενο, μα πάλι θα συζητήσουμε. Ναι, πάλι και πάλι θα επανέλθεις και πάλι θα πιέζεις και με μεγαλύτερη φόρα, με μεγαλύτερη ένταση, με μεγαλύτερη συμμετοχή. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει τη ζήμωση και επειδή είπαμε και για τα, πώς το λένε, τους μακροπρόθεσμους στόχους που είπαμε πριν, ναι, ο όρος αυτός θα βρίσκεται μπροστά μας σε μακροπρόθεσμο διάστημα, οπότε και αυτοί που δεν τον έχουν υιοθετήσει μέσα στην πολιτική, στον πολιτικό τους λόγο ή στην πολύ κυριότερα στην πολιτική τους πράξη, γιατί από λόγο, κάντε μου τη χάρη, δεν χρειαζόμαστε. Άλλο μιλάμε λόγο. Για τα αυτονόητα, μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι σε πρώτο επίπεδο αντίληψης.
1: Mm-hmm. Μιλάμε για τα αυτονόητα.
2: Για τα αυτονόητα. Ωραία,
1: μιλάμε για τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα, ναι, είναι εδώ, υπάρχουν. Και θέλω να δω, δεν ξέρω, απευθύνεστε σε όλο τον κόσμο που καλείτε τον κόσμο να έρθει να καταθέσει την άποψή του. Οι νέοι άνθρωποι πιστεύετε ότι θα ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο.
2: Πόσο μου αρέσει αυτή η ερώτηση, γιατί με κάνει να τρομάζω με το θέμα της ηλικίας. Λέω, τα σκεφτόμουν πιο πριν ή τώρα. Όσον αφορά εμένα, τα σκεφτόμουν πάντα. Δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Αλλά όντως, αυτό είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός. Τι γίνεται με τους νέους? Γιατί, ας πούμε, από μία ηλικία και πάνω τον άντα θα πρέπει να προβληματίζεσαι τι θα κάνουν τα παιδιά σου, αφού ήδη τα παιδιά σου είναι μεγάλα? Πού είναι τα παιδιά σου να διαμορφώσουν άποψη και όλα αυτά? Λοιπόν, θα σας πω, επειδή και εγώ είχα αυτή την απορία, την υπέροχη τη δικιά σας, λέω, εφέτος θα κάνουμε ένα τραπέζι για την παιδεία. Όχι όμως να μιλήσουν οι εκπαιδευτικοί για το τι σκέπτονται, τι θέλουν και τι λοιπά, αλλά να μας μεταφέρουν την εμπειρία της σκέψης και τους προβληματισμούς του νεανικού κοινού, όπως αυτοί το ζουν, το συζητάνε και το διαμορφώνουν κάθε μέρα. Και η εισηγήση στο τμήμα της παιδείας, παρακαλώ παρακολουθήστε το, έχει να κάνει με το πώς οι νέοι εκφράζουν προβληματισμούς και ανησυχίες για το μέλλον τους. Και επίσης, ναι, μην νομίζετε ότι δεν ήταν ζητούμενο και η συμμετοχή τους, απλώς πέφτουμε ακριβώς μέσα στο διάστημα των εξετάσεων.
1: Ναι, είναι ένα θεματάκι αυτό.
2: Βέβαια, δεν είναι απαραίτητο να είσαι στα σχολικά επίπεδα, μπορεί να είσαι και σε άλλα, και ναι, είναι πάρα πολύ νέοι σε όποια ηλικία, και να πούμε και το άλλο, για να μην έχουμε και ηλικιακό αποκλεισμό, έχει να κάνει με τον τρόπο σκέψης.
1: Ακριβώς.
2: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την ηλικία. Ακριβώς. Άρα δεν σας έλεγα ότι και αυτοί που είναι μεγαλύτεροι αλλά συμμετέχουν ενεργά και με προβληματισμό είναι πολύ πιο νέοι και φρέσκοι στο μυαλό από ενδεχόμενους άλλους ηλικιακά,
0: που ήταν ηλικιακά άτομα,
2: τα, τα οποία θεωρούν ίσως ότι είναι πάλι αυτονόητα αυτά που γίνονται γύρω τους και δεν έχουν ακόμα λόγο στη διαχείριση και στη διαμόρφωση των πραγμάτων.
0: Η επιλογή της κορών πώς προέκυψε?
2: Νομίζω όταν ήδη από την αρχή αυτό που είπαμε για, για τον ορεινό όγκο, για την ενδοχώρα, για την, το φυσικό ανάγλυφο της Νάξου, είναι και το στοιχείο που μας σωθεί να δώσουμε έμφαση σε αυτό το σημείο, το οποίο πλήττεται, αν θέλετε, από την την έλλειψη του πληθυσμού, την ερημοποίηση και κυρίως την άνηση παροχή υπηρεσιών προς τον ορεινό πληθυσμό, προς τα ορεινά χωριά. Και να σας πω κάτι, είναι και ένα στοίχημα. Αν ήδη οι Ναξώτες γυρίσουν την πλάτη στο σημείο αυτό γιατί είναι απομακρυσμένο, ήδη είναι μία απάντηση στο συνέδριο.
0: Ναι. Συνάντηση.
2: Μα άμα δεν το θέλετε, ποιοι νομίζετε ότι θα αναζωογονήσουν την ορεινή σου περιοχή? Ας καθίσουμε στις παραλίες, άστο το μέσα. Η απάντηση θα δοθεί πάλι από την τοπική κοινωνία. Είναι πολύ μελετημένο και πολύ στοχευμένο ότι γίνεται ορεινά στην Κόρονο.
1: Εν τω μεταξύ είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται γενικότερα στην επαρχία. Δεν θα πω μόνο για την Άξο. Δηλαδή είσαι στην Αθήνα και πρέπει να διανύσεις μία απόσταση, ξέρω εγώ, από την Κηφισιά μέχρι την Γλυφάδα και θες 3-4 ώρες. Είσαι στην Άξο και θες να πας στην Κόρονο, που τι είναι,
0: μισή ώρα.
1: Και λες πού να τρέχω τώρα. Αυτή η νοοτροπία υπάρχει γενικότερα στην επαρχία. Δεν ξέρω γιατί το κάνουμε αυτό.
2: Αν περπατούσαμε, όλο αυτό η συζήτηση που λέγαμε πώς θα πας από τη χώρα στο αεροδρόμιο, στον Άγιο Προκόπη, στην Αγία Άνεστη, στο παραλιακό μας μέτωπο, θα γινόταν από πεζόδρομο. Μα δεν υπάρχει ωραιότερος πνεύμονας να ζει σε μια πόλη νησιωτική και να μην χαίρεσαι το περιβάλλον σου. Δεν το χαιρόμαστε, γιατί αν το χαιρόμαστε θα το είχαν παρατηρήσει όλοι, ότι δεν μπορεί ένας γονιός να πάει βόλτα το καρότσι του παιδιού του στην παραλία.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να το κάνει στην Τσιμεντένια προκυμαία. Είναι θέμα κουλτούρας βέβαια και είναι θέμα πώς βλέπει. Γι' αυτό είναι πολλά πράγματα, ξέρετε, που πρέπει να συζητιούνται και να αντιλαμβανόμαστε.
1: Να συζητήσουμε λίγο και το θέμα του πολιτισμού. Πώς συνδέεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη? Αν συνδέεται, είστε ένας άνθρωπος του πολιτισμού, νομίζω ότι είστε ο καταλληλότερος για να μιλήσετε γι' αυτό.
2: Κοιτάξτε, επειδή είπαμε πάλι όχι θεωρητικά, γιατί από λόγια είμαστε πάρα πολύ χορτάτοι, το Φεστιβάλ Νάξου, η πρόταση που έγινε εδώ και 26 χρόνια στον πύργο Μπαζέου, είναι μια πρόταση αηφόρας ανάπτυξης. Δηλαδή, και πώς το εννοείς αυτό? Εννοώ ότι ένα εγκαταλελειμμένο μνημείο επανήλθε και έγινε ζωντανό κύτταρο της καθημερινότητάς μας. Και κατά δεύτερον, όλη η δραστηριότητα που έχει εγγραφεί εδώ και 26 χρόνια και έχει δημιουργήσει ήδη μια πολιτιστική μνήμη στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο στους επισκέπτες εκτός Νάξου, δεν έχει κανένα αποτύπωμα αλλίωσης πάνω στον τόπο. Δηλαδή το χώρο. Και αυτό, ξέρετε, θα είναι και το θέμα το δικό μου στην παρουσίαση. 5 λόγια για αυτό που με ρωτάτε, το θεωρητικό, τι πάει να πει ο πολιτισμός στην αηφόρα ανάπτυξη, και περισσότερο πρακτικό. Τι σημαίνει δηλαδή να κάνεις μια μεγάλη παράσταση εξαιρετικών αξιώσεων, όπως ήταν το Future Cargo που κάναμε πέρυσι με τη Λυρική Σκηνή, να το κάνεις τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο το χωράφι να είναι σπαρμένο.
0: Ναι. Όντως.
2: Καταλάβατε. Αυτό τι θα πει να έχεις ένα πάρκινγκ για 200 αυτοκίνητα και αυτό να είναι χωράφι, να μην είναι σπαρμένο, να μην είναι στρωμένο με τσιμέντο.
1: Ναι.
2: Αυτό θέλω να σας πω, ότι σε αυτή τη φιλοσοφία έχεις προτάσεις Και εκεί πρέπει να σκεπτόμαστε και ο καθένας το αποτύπωμά του. Πώς η δραστηριότητά
1: είναι
2: του.
1: Είναι προσωπική υπόθεση πρώτα του καθενός, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί αυτό το αφήνουμε στην άκρη συνήθως. Συνήθως απερίπτουμε ευθύνες.
2: Θα επανέλθω πάλι σε αυτό που λέγαμε πριν. Έκανες έναν υπέροχο κήπο, αυτοποτιζόμενο, με δεκάδες μέσα φυτά άνθη και μπράβο σου που τα υποστηρίζεις σταγόνα με την ίδρυυση και έχεις ένα μυρωδάτο κήπο στο συγκρότημά σου. Δεν έχεις πεζοδρόμιο.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Δεν έχεις γωνία να στρίψεις το αυτοκίνητο που θα έρθει, θες να είναι και μεγάλο, να παρκάρεις το πάρκινγκ σου. Αυτά θέλω να πω. Το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε όλοι υπόψη μας με βάση την κλίμακα του τόπου που είσαι και το φυσικό περιβάλλον που αυτός είναι ο παράγοντας πλουτισμού του τόπου. Είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Και αυτό το λέω πολλές φορές γιατί ψάχνουν και για υδρογονάνθρα και στο Αιγαίο και όλα αυτά. Βρε παιδιά, κάθε νησί είναι μια πετρελαιοπηγή πολύ μεγαλύτερη από το κοίτασμα που θα βρεις και το αποτέλεσμα το διατάφτα μένει και στον τόπο σου.
0: Mm-hmm.
2: Αν θες να το διαχειριστείς καλά.
0: Σωστά.
2: Άσε τα άλλα.
1: Έχετε ταξιδέψει πολύ, Νικόδημε, δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι. Έχετε ταξιδέψει αρκετά, από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι πιστεύετε ότι... Μάλλον, αν θα μπορούσατε να φέρετε στο μυαλό σας ένα μέρος του πλανήτη που θα μπορούσε να είναι πρότυπο για περιοχές όπως η δική μας. Θα μπορούσε να είναι πρότυπο για την Άξο, ίσως.
2: Ναι, θα σας πω, όχι μόνο για την Άξο, για τη χώρα μας. Εμείς, δυστυχώς, σαν συνολικά, υπολοιπόμαστε του τρόπου διαχείρισης που έχουν άλλοι προορισμοί με δεκαετίες μαζικού τουρισμού, όχι τώρα, σε βάθος 10 χρόνων που είμαστε εμείς και πολλά λέω. Ναι, υπάρχουν παραδείγματα, αλλά δεν θα βάλω εγώ το δικό μου μυαλό να επιλέξει. Θα σας πω τους επισκέπτες που έρχονται στην ταράτσα του πύργου, βλέπουν τον κάμπο απέναντί τους που είναι ένα υπέροχο αγροτικό τοπίο. Και μας λένε, «Ω, αυτό θυμίζει το Σκάνι».
0: Ναι, αυτό είναι το Σκάνι. Ναι,
2: και
0: είναι,
2: η απάντηση μόνιμη, αφύλακτη το Σκάνι. Γιατί αν βλέπεις και χαίρεσαι αυτό το τοπίο, είναι γιατί ακόμα δεν το έχουμε αγγίξει. Τίποτα όμως δεν το προφυλάσσει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αύριο,
2: αλλά άμα θέλετε να σας πω και ένα παράδειγμα, αφού είμαστε στον αέρα, μιλάμε για προβληματισμό, μιλάμε για σχολιασμό στο διατάφτα, ακούστε και πιάσαμε την Τοσκάνη, η οποία όχι δεκαετίες, επί αιώνες είναι σημείο αναφοράς, επίσκεψης. Δηλαδή δεν μιλάμε για τουρισμό, μιλάμε για προσκυνητές, μιλάμε πώς τους λέγαμε τότε, τους περιηγητές, έτσι, που θεωρούσε ο κάθε, όχι απαραίτητα εύρωστος, αλλά άνθρωπος που ήθελε να δει και να ανοίξει το πνεύμα του και έκανε επίσκεψη σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για αιώνες, τουλάχιστον 5 με 6, σαν σημείο αναφοράς επίσκεψης. Λοιπόν, Φλωρεντία με Σιένα είναι η διαδρομή, όπως λένε, ο δρόμος του κρασιού.
1: Ναι,
0: σωστά.
2: 100 χιλιόμετρα είναι, 90 πέρα δόθε. Τώρα σας λέω 30 χρόνια πριν που είχα πάει, οδηγούσαμε και ο πανικός μου ήταν, μα λέω, δεν υπάρχει ένα βενζινάδικο σε όλη τη διαδρομή, πώς θα γυρίσουμε. Και στην πρώτη στάση που κάναμε σε οικισμό για φαγητό, το πρώτο πράγμα δεν έδωσα παραγγελία, ρώτησα τον καρσόν, λέω, πού είναι τα βενζινάδικα. Και η απάντηση ήταν, μα δεν επιτρέπεται, λέει, να βρίσκονται πάνω στη βασική διαδρομή, θα τις δεις στις παρόδους.
0: Σωστά.
2: Των οικισμών.
0: Για να μπορείς, για να μπορείς.
2: Εννοείται.
1: Εννοείται.
2: Βάλτε τώρα μέσα στο μυαλό σας τι συμβαίνει στο δικό μας τοπίο.
1: Ναι.
2: Με βενζινάδικα τα οποία είναι σχεδιασμένα για το Τέξας της Αμερικής. Δεν είναι, πώς να πω, κατασκευές για περιβάλλοντα και κλίμακες αιγιοπελαγίτικου νησιού. Εισάγεις λοιπόν ένα διαστημόπλιο και το φυτεύεις ανατί αυτό και όλο αυτό σου διαλύει
0: τα πάντα.
1: Να.
2: Και κοιτάξτε και την πυκνότητα που έχουν. Δεν λέω τίποτα άλλο. Ναι.
1: Αυτό που μου είχε κάνει εμένα εντύπωση στην Τοσκάνη, γιατί με αυτοκίνητο το είχα κάνει και εγώ όλο αυτό, ήταν ότι περνούσα και έβλεπα επιχειρήσεις, ας πούμε, οικοδομικών υλικών. και έβλεπες απ' έξω σαν στρατιωτάκια μικρά-μικρά τσουβαλάκια, το ένα στιβαγμένο δίπλα στο άλλο, με μία καλλιστισία. Δηλαδή δεν σου φαινόταν ότι είναι μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, που. Και λες, ρε παιδί μου, πώς γίνεται, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν όμως κανόνες. Έχουν ένα σχεδιασμό.
0: Εντάξει, έχουν σχεδιασμό που δεν έχουμε εμείς.
1: Και το ακολουθούν αυτό, έτσι.
0: Γιατί εκεί μπαίνει σε άλλα τρυπάκια που έχει να κάνει με έλεγχο, με τρόπο με τον οποίο κινείσαι και όχι απλά ό,τι θέλω κάνει ο καθένας.
2: Ναι, και
0: τελειώνει
2: η
0: ιστορία.
2: Έχει και μια λογική, αντί να βγαίνω έξω και να δείχνω τι έχω εγώ, ας κάνω και μια βόλτα να δω τι έχουν οι άλλοι. Αυτό που λέω πάντα και για τα συνέδρια και αυτά, ας φέρνουμε καλές πρακτικές πέραν από τη θεωρία. Γιατί και εγώ είμαι ότι πολλά λέμε, πολλά κουβεντιάζουμε. Θέλουμε πρακτικές, καλές πρακτικές. Υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να τις εφεύρουμε.
0: Πόσο μετά το πρώτο, μετά την πρώτη συνάντηση και με δεδομένο ότι θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτοδιοικητικοί στο πάνελ, γενικότερα στη δεύτερη συνάντηση, πόσο θεωρείτε ότι τους έχουμε τσιγκλήσει?
2: Το λέτε και τους αυτοδιοικητικούς, όπως είναι ο Μανώλης ο Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλα αυτά που συζητάμε
0: είναι τσιγκλημένος,
2: τα ενσωματώνει σε δημόσιο λειτουργό. Δηλαδή είναι μια θαυμάσια περίπτωση.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Θαυμάσια
1: περίπτωση. Τον έχουμε ξαναδεί τον κύριο Κουτουλάκη εδώ και είναι.
2: Παιδιά, να βρούμε μερικούς ακόμα. Λοιπόν. Και να είναι σε θέση, αυτό που είπαμε πριν, εξουσίας. Όχι κοινό αποδέκτες, αλλά να είναι αυτοί που διαχειρίζονται τα πράγματα. Είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Το γεγονός ότι έρχεται στη συνάντηση αυτή, διαπιστώνει και ο φορέας ο διοικητικός, ότι όντως δεν γίνεται μόνο στην Άξο, παντού γίνεται. Ξεσηκώνεται αυτό το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο πρέπει να σας πω εδώ, γιατί πολύ με έχει προβληματίσει. Γιατί οι φωνές αυτών των ανθρώπων δεν ακούγονται?
0: Αυτό είναι, ναι. Γιατί προφανώς,
2: για να προβληματιστούμε λίγο. Ναι. Γιατί όπου υπάρχει ροή χρήματος, υπάρχει και ροή επιρροής. Ναι. Όπου δεν υπάρχει ροή χρήματος, μένουμε πολύ στη συζήτηση. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δεν αφορά μόνο την Άξο, αφορά όλη μας την ανάπτυξη. Και σαν Αθηναίος επίσης πολίτης να σας πω, νομίζω ότι δεν έχουμε προβληματιστεί. Μα πώς η Αθήνα ρημάχτηκε και γιατί τα φορτώνουμε σε έναν πρωθυπουργό και όχι σε μια κοινωνική μερίδα?
1: Μα το συνεχίζουμε όπως
2: και που το συνεχίζουμε.
1: Αυτό τώρα είναι ανέκδοτο να λέμε ότι επιπτύουμε ευθύνη κάποτε.
2: Παιδιά, τι είναι αυτά τα τεράστια φορτηγά που πάνε και έρχονται με υλικά και είναι φτιαγμένα για διαστάσεις νησιών, δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπω τώρα την οικοδομική δραστηριότητα. Είναι σε μεγέθη και όγκους εκτός τόπου, εκτός κλίμακας.
1: Και εκτός οδικού δικτύου, δηλαδή.
0: Πάντα
1: είναι και το
0: όλα
1: οδικό δικτύο.
0: Είναι όλα πολύ μεγάλα.
2: Και ήταν ευτύχημα, και πρέπει να το πούμε, γιατί συμμετέχει και η Νάξους και η τοπική της αυτοδιοίκηση στην αντίρρηση για τις.
0: Ανεμογεννήτριες.
2: Όχι τις ανεμογεννήτριες. Τις
0: επενδύσεις γενικότερα.
2: Τις στρατηγικές αυτές των. Των μεγάλων διαστάσεων κλίμακας και αποτυπώματος.
1: Πρέπει να υπάρχουν κανόνες συγκεκριμένοι.
2: Ναι, και αυτοί που λένε, άμα δεν θα μας αφήσουν αυτό και δεν θα έχουμε ανάπτυξη και. Παιδιά, θα σας πω κάτι, επίσης επειδή λέμε για παραδείγματα. Οι τόποι που έχουν βάλει φρένο σε αυτή την ξέφρενη ανάπτυξη και κυρίως βαριά νοικοδόμηση είναι οι πιο ακριβή τόποι.
1: Ναι, γιατί ο επισκέπτης θέλει.
2: Μην το συζητήσουμε.
1: Θέλει την αυθεντικότητα. Ψάχνει την αυθεντικότητα. Όμως, το ερώτημα που προκύπτει πάνω σε αυτό που είπατε τώρα. Προλαβαίνουμε. Σε τι σημείο έχουμε φτάσει ως προορισμός εμείς εδώ στην Άξο?
2: Η τύχη μας είναι, θα έλεγα, ότι δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Είπαμε για καμιά δεκαετία πίσω.
0: Ναι, είμαστε επίσημες.
2: Αυτή είναι η τύχη μας, η οποία έρχεται να συμπέσει αυτή τη στιγμή, η συγκυρία αυτή, με την ορίμανση άλλων περιοχών που έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την Άξο. Άρα τα προβλήματα που είναι ζωντανά σε άλλους προορισμούς. Εμείς τα ακούμε ως ένα βαθμό, σε ένα επίπεδο θεωρίας, και θεωρώ ότι προλαβαίνουμε, έχουμε χρόνο και πιέζουν και οι γενικότερες συνθήκες να ληφθούν μέτρα ώστε να μην γίνει καταστροφή.
1: Γιατί βλέπω τη Σαντορίνη, ας πούμε, συγγνώμη, βλέπω, λέει, ας πούμε, ο δήμαρχος της Σαντορίνης τώρα, ο κύριος Ζόρζος, λέει ούτε μία κλίνη παραπάνω στη Σαντορίνη. Μα η Σαντορίνη, αν τη δεις από ψηλά, είναι κρατισμένη παντού.
0: Μια τσιμεντούπολη, μια κυψέλη.
1: Σε λίγο και μία κλίνη παραπάνω δεν θα χωράει. Δηλαδή, το θέμα είναι σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, πού θέλουμε να φτάσουμε και πώς μπορούμε να προλάβουμε τα χειρότερα.
2: Σας ξαναείπα, οι περιοχές που έχουν βάλει όρια σε αυτού του είδους την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη είναι οι πιο ακριβές, οι πιο περιζήτητες. Οπότε το ζήτημα είναι, θα ανεβάσεις την υπεραξία σου ή θα την ευτελίσεις. Είναι μεγάλο το ζήτημα.
0: Να κάνω την ερώτηση, την οποία νομίζω την έχω ξανακάνει, όχι σε εσένα αλλά σε άλλους. Λοιπόν, εγώ έχω την τύχη, την ατυχία να είναι πολύ πρακτικό νομίζω το ερώτημα, να είμαι στην, θα πω τώρα τον τόπο, στην Μικρή Βίγλα, εκεί που γίνεται χαμός.
2: Και εκεί
0: που γίνεται. Ορκό, όπου θα σκύβει.
2: Αυτό που λέμε παραλιακό μέτωπο.
0: Παραλιακό στο μέτωπο, ναι. Και είμαι ο τελευταίος που θέλω να καταστρέψω λίγο από την όλη περιοχή.
2: Πώς?
0: Με το να χτίσω κι εγώ, ρε παιδί μου, εκεί ένα τέτοιο. Και μου λένε όλοι ότι δεν πρέπει, γιατί θα καταστρέψει το περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ τι πρέπει να κάνω που θέλω λίγο να καταστρέψω, δηλαδή να βγάλω λίγο κι εγώ κάτι, να βάλω λίγο έτσι. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ.
2: Και πάλι να πούμε, δεν είναι η ανοικοδόμηση που δημιουργεί την καταστροφή, είναι η άναρχη δόμηση.
0: Αυτό, και θέλω να κάνω και λίγο άνθρωπο. Θέλω να πω και εγώ ως υπόλοιπος.
2: Ξεχνάτε. Αν κόψετε κι εσείς το δρόμο βγάζοντας ένα. Μα δεν μου λέτε, έχετε δει αυτό το περίφημο δρόμο που πάει στο Αστήρ Παλάς και στη βγάζει στον Άι Γιώργη, που είναι και τα άλλα ξενοδοχεία, που ο δρόμος, ενώ είναι διπλής κατεύθυνσης, κάποια στιγμή
0: μονός
2: κόβεται από μία μάντρα οικοπαίδου και γίνεται
0: μονός.
2: Ναι. Και αυτό πέφτει πάνω στη διασταύρωση του κεντρικού δρόμου. Ναι. Δηλαδή τώρα τι θέλετε να σας πω? Αυτό είναι καταστροφή περιβάλλοντος? Αυτό είναι καταστροφή πώς να πω?
1: Να ρωτήσω κάτι, μισό λεπτάκι τώρα.
2: Αυτό χτίστε, ναι, φτιάξτε, αλλά με τις προδιαγραφές, και να σκέφτεστε πάντα ότι δεν είμαστε Αμερικοί, δεν κυκλοφορούμε με τα αυτοκίνητα.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι, με συγχωρείτε.
2: Περπατάμε
1: τώρα
2: και πάμε στην παραλία πεζή. Πού θα περπατήσουμε? Τώρα τι σας λέω, και η Αγία Άννα τα ίδια δεν είναι?
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ωραία. Το ερώτημα
2: και εκεί
1: είναι,
2: έχουμε μια καλή πρακτική, ξέρετε. Και αυτός πώς να την πούμε τώρα, η ξύλινη πασαρέλα που έχουμε για να περιφράξει, το οριοθετήσει την περιοχή Natura, είναι ένα πρότυπο που με ρωτάτε γιατί να έχουμε πρότυπο. Να συνεχίσει μέχρι την Πλάκα, μέχρι τον Ορκό, μέχρι τη Μικρή Βίγλα.
0: Αν μπορεί να
1: πάει.
2: Ωραία. Αυτό τι σε προστατεύει? Την ίδια στιγμή δίνει ελευθερία στους πεζούς να αισθανθούν ελεύθεροι και ασφαλείς να κινηθούν χωρίς οχήματα, και την ίδια στιγμή σου προστατεύει την ακτογραμμή.
1: Γιατί θα πρέπει
2: από
1: να
2: καταπατήσεις, παρκαρίσματα,
0: ναι, κατάλαβα.
2: Γιατί επεκτάσεις τραπεζοκαθισμάτων, αυτή η φοβερή μόδα να πρέπει να τρώμε πατώντας την αμμουδιά.
0: Ωραίο δεν είναι? Έλα, βάζεις και τα ποταράκια στο
1: θάλασσα. Έχει άλλη
0: γεύση το ψάρι. Ναι, έχει άλλη γεύση το ψάρι. Το κάνουμε και στη Χαβάη, γιατί δεν το κάνουμε?
1: Συγγνώμη, γιατί θα πρέπει να αποφασίσω εγώ?
2: Γιατί, και πάλι θα σας πω, άλλο να έχεις 5 τραπεζάκια και να νιώσεις τη γραφικότητα, και άλλο να έχεις ένα στρατόνα.
1: Να μην υπάρχει παραλία δηλαδή. Λοιπόν,
2: όχι, και η έκταση του κάθε πράγματος, του κάθε εγχειρήματος, ξέρετε, δεν τυχαίο, όπως είπαμε, όχι στις στρατηγικές επενδύσεις. Το αποτύπωμα, και πάλι σας λέω, να είναι συμβατό
0: με το φυσικό περιβάλλον. Ναι.
2: Αλλιώς, άμα θέλετε Χαβάη, ας πάμε να κάνουμε και τις ξενοδοχειακές μονάδες που είναι μπλόκια μπροστά στην παραλία, και να τελειώσει η ιστορία.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είπατε, μιλήσατε πριν από λίγο για προσωπικό αποτύπωμα. Μιλήσαμε για την αισθητική του καθενός και για τους κανόνες που θα πρέπει να βάζει ο ίδιος πρώτα απ' όλα για να μπορούμε να έχουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα συνολικά. Γιατί θα πρέπει να αποφασίσω εγώ, ο Νικόδημος, ο Μάριος, ο Βαζέος ή οποιοδήποτε? Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες από την πολιτεία για τον κάθε προορισμό? Δηλαδή, πας στην Αράχοβα και δεν μπορείς να έχεις σπίτι αν δεν έχεις κεραμίδι. Είναι κανόνας, τέλος. Είναι κανόνας. Mm-hmm. Έρχεσαι στην Άξο, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές.
2: Να υπάρχουν, αλλά και πάλι να σας πω.
1: Να είσαι υποχρεωμένος όμως, να ακολουθήσεις μια συγκεκριμένη λογική. Να έχει μια ταυτότητα το νησί.
2: Όπως βλέπω εγώ τα πράγματα και την ανοικοδόμηση γύρω μας, δεν είναι θέμα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, όσο πάει και εξελίσσεται όμορφα και συμβατά με το νησιώτικο τοπίο, κυρίως στην ακτογραμμή. Το πολεοδομικό είναι πολύ προβληματικό.
1: Ναι, αλλά αν εγώ όμως αποφασίσω να χτίσω, να φτιάξω κάτι στο οποίο δεν αφήσω πεζοδρόμιο μπροστά, αυτό που λέγαμε πριν από λίγο.
2: Δεν σας έχουν βάλει περιορισμό.
1: Αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν
2: περιορισμοί.
1: Αυτό λέω. Αν πάω στην Απείρανθο, για παράδειγμα, έτσι, που είναι ένα παραδοσιακό όμορφο χωριό, πέτρινα, σπίτια και ούτω καθεξής, και χτίσω ένα διαστημόπλιο, δεν θα έπρεπε κάποιος να με περιορίσει, να μου το απαγορεύσει να το κάνω αυτό.
2: Κανονικά.
1: Ενώ
2: ότι
1: θα έπρεπε
2: γίνεται.
1: Να υπάρχει. Να υπάρχουν
0: κανονικά
1: κανόνες.
0: Γίνεται. Υπάρχει κανόνες. Για την Απείρανθο
1: αυτό,
0: υπάρχει κανόνες.
1: Ναι, υπάρχει. Εντάξει. Πάλι καλά.
2: Αλλά τώρα, τι θέλετε και τα ψάχνουμε. Αυτά έγιναν τη δεκαετία του 2000, πριν ακόμα υποψιαστούμε ότι αυτά μπορεί να είναι θέματα, επί Σιφουνάκη, που έκανε τα πολεοδομικά σχέδια. Ναι, κάνετε έτσι γκριμάτσα κι εσείς. Αυτά. Σου τα πρότεινε κάποιος και ήταν όντως πολύ σοβαρά και πολύ ενδιαφέροντα να τα έχουμε υποστηρίξει. Δεν προχώρησαν, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ρε παιδιά, δεν γίνονται και δια της βίας τα πράγματα αυτά.
0: Όχι.
1: Όχι, αλλά όταν ξέρεις ότι υπάρχει ένας κανόνας, θα τον ακολουθήσεις.
0: Ειδικά στον Έλληνα δεν μπορούν να γίνουν.
1: Όταν ξέρεις ότι. Ναι.
2: Επίσης, σας ταξιδεύουμε. Και όποιος θέλει να κάνει, πώς το λένε, δραστηριότητα, αντί να πηγαίνει στις Μπαχάμες ή δεν ξέρω εγώ σε κάτι εξωτικούς προορισμούς που ακούω ότι φεύγουν όλο το χειμώνα, ας πάνε σε προορισμούς οι οποίοι είναι συγκρίσιμοι με τον τόπο τους και ας σηκώσουν καλές πρακτικές και πάλι.
0: Ναι, σωστά. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα του διημέρου, ώστε να έχουμε και μια εικόνα στο τι θα ακούσουμε, τι θα συναντήσουμε. Λοιπόν, είναι Σάββατο, ξεκινάει στις 11 η ώρα. Είναι η πρώτη που μιλάμε για πολιτικές για την νησιωτικότητα. 11 και 10 με 11.30, όπου μιλάει ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, τοπική αυτοδιοίκηση. Η πρώτη ενότητα
2: είναι ο δήμαρχος,
0: ο κύριος Χουζούρης, ο κύριος Μαργαρίτης και ο κύριος Φραγκίσκος. Η δεύτερη ενότητα είναι στρατηγικός σχεδιασμός για βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, όπου συντονιστής είναι ο Γιάννης Ψυχάρης και θα μιλήσει ο Γιάννης Ψυχάρης, ο οποίος είναι καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου, ο κύριος Νίκος Λέανδρος, καθηγητής επίσης του Παντιού Πανεπιστημίου, ο κύριος Αντώνης Βουτσίνος, προστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας του Αιγαίου, και ο κύριος Βαγγέλης Φραγκουλόπουλος, Βασίλης Φραγκουλόπουλος, συγγνώμη, νομικός οικονομολόγος. Η τρίτη ενότητα έχει χωροταξικό, συντονίστρια είναι η κυρία Ελένη Μαΐστρου, και θα ακούσουμε την κυρία Διονυσία Γιανακοπούλου, τον πολιτικός μηχανικός δηλαδή, τον κύριο Χρυσόστομο Κυπριτζή,
1: πρόεδρος
0: του λογομηχανικών, η κυρία Άννα Νικολάου, πολεοδόμος χωροτάκτης, και η κυρία Ελένη Μαΐστρου, αρχιτέκτονας, καθηγήτρια του Πολυτεχνείου.
2: Ναι, η οποία είναι και υπεύθυνη του τομέα για την πολεοδομία στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε μέσω και της Μαΐστρου συμμετέχει και η τοπική επιτροπή της ελληνικής εταιρείας στην Άξο.
0: Τέταρτη ενότητα έχει πολιτισμό με τη σημασία της άλλης πολιτικής κληρονομιάς. Συντονίστρια είναι η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη και θα μιλήσουν η Σταυρούλα Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτικής Κληρονομιάς του Υπουργείου, η κυρία Καραπηδάκη, ο Ευάγγελος Μενενάκος και ο κύριος Βαζέος. Ο κύριος Μενενάκος είναι υπεύθυνος για μία αναστήλωση που γίνεται, νομίζω, εδώ. Έτσι, ένα πύργο
2: της Αγιάς. Ας τον γνωρίσουμε λοιπόν και να δούμε τι μας φέρει. Ορίστε, ο κύριος Μενενάκος είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής. Ναι. Δεν είναι το πρώτο μνημείο που αναστηλώνει.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει, του αρέσει αυτό.
2: Τρία.
0: Άλλα τρία. Και με τα παιδιά του είναι, νομίζω, έχει μια σχέση. Κάθε παιδί να έχει και κάτι για να μπορεί να έχει. Με κληρονομιά, νομίζω, που μεταφέρει. Ωραίο είναι.
2: Ας μας τα πει.
0: Ναι, σωστά.
2: Αλλά και μόνο ότι επιλέγει να αναστηλώσει ένα μνημείο και να μην φτιάξει μια πισίνα, είναι ήδη μια πολύ καλή πρακτική, προφανώς, πολύ χρήσιμη για την Άξο.
0: Και μακάρι προφανώς να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του. Πέμπτη ενότητα
1: και
0: για την
1: Βαζέρος
0: ημέρα.
1: Ναι, το είπαμε αυτό. Ναι.
0: Η κοινωνική πραγματικότητα στην Ενδοχώρα και ιδιαίτερα στην Όρνη Άξο. Ο συντονιστής είναι ο κ. Χωριανόπουλος, ο πρόεδρος της Κομιακής και γενικότερα και της περιοχής. Είναι η κυρία Άρτεμις Πιταρά, είναι ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Η κυρία Σιδερή, που είναι υπάλληλο τη Περιφερειακή Ενότητα Νάξου, και ο κύριο Αναστασίου, νομίζω όλοι ξέρουμε τον, ναι, κύριο Αναστασίου, που ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με πολιτιστικά. Ένα τυπορικό.
2: Ελπίζω να μην περπατάει μόνο του όμω. Ξέρετε,
0: όχι,
2: ότι έχουμε ξεκινήσει. Πρέπει να.
0: Περπατάνε, αρκετοί μαζί.
2: Ή να τα περπατάμε.
0: Σωστά. Κυριακή, πρώτη ενότητα είναι η αξιοποίηση υδάτινων πόρων, όπω είπαμε και νωρίτερα, που είναι συντονίστρια η κυρία Κονδύλη, η χημικό μηχανικό, καθηγήτρια στιμά μηχανολόγων μηχανικών. Ο κύριο Νόκα, ζωγράφο, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ταυτιστεί λίγο πολύ με τα νερά στην αποκεντρωμένη εδώ στο Νότιο Αιγαίο,
1: ναι,
0: και ο κύριος Νικόλαος Καραμανές, ο οποίος είναι διευθυντής δημοτικής επιχείρησης από την Πάρο που είναι.
2: Πάρο.
0: Δεύτερη ενότητα είναι εκπαίδευση, είναι αυτό που μας έλεγε ο κύριος Βαζέζος νωρίτερα. Συντονίστρια είναι η κυρία Ειρήνη Δεσποτίδου, η διευθύντρια του Γυμνασίου Σκαδού. Θα μιλήσει ο κύριος Κάρκος, ο οποίος είναι δάσκαλος στο δημοτικό, διευθυντής είναι στο δημοτικό της Βίβλου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σαλτερής, επίτιμος σχολικός σύμβουλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και η κυρία Καλτσά, αγαπημένη, η οποία όλοι ξέρουμε λίγο πολύ το ρόλο που παίζει εδώ στην τοπική ενότητα.
2: Μέσα από τα εφηβικά μάτια,
0: και πάλι. Αυτό που είπαμε είναι η μεταφορά που θα γίνεται εκεί. Στη συνέχεια έχουμε δυνατότητες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Το συντονιστής είναι ο Μιχάλης Καλαϊτζής. Τον είδες, νομίζω, πρόσφατα.
1: Τον είδα, ναι.
0: Ναι, και σου άρεσε. Έχουμε, θα μιλήσει η κυρία, εκτός από τον κύριο Καλαϊτζή, η κυρία Αγγελική Γρατσία, με το ενοποιείο Τερακράτσια. Ο κύριος Καλαϊτζής, που έχει διατελέσει και πρόεδρος του Δαμαριών. Και ο κύριος Στέλιος Κορές, επιχειρηματίας που έχει να κάνει με θέματα γαστρονομίας. Μία ακόμα ενότητα είναι η δυνατότητα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με τον Αλέξανδρο τον Φραντζέσκο.
1: Στο συντονισμό.
0: Στέφανος Ψαράς, ο Ψαροστέφανος, θα μιλήσει. Ο Νίκος ο Μουστάκης, ο οποίος ανέλαβε να αναβιώσει όλο αυτό που λέμε την περιοχή
1: Φιλώτη,
0: εκεί στο
1: Φιλώτη,
0: στη γειτονιά,
1: ναι, ναι,
0: και ο κύριος Φραντζέσκος. Και η τελευταία ενότητα που έχει να κάνει με τον ορυκτό πλούτο, νομίζω ότι
1: αυτό και αν είναι κεφάλαιο
0: τεράστιο. Συντονίστρια είναι η κυρία Μαργαρίτη, ο οποία θα μιλήσει και ως πολιτικός μηχανικός, ο Γιάννης Φραντζέσκος, ο Γιώργος Σιδερής, που έχει σχέση και με το Δημόκριτο, και η κυρία Ευελπίδου, που επίσης ασχολείται με αυτά τα θέματα.
1: Στο ΕΚΠΑ, καθηγήτρια.
0: Ναι. Και θα κλείσει όλη η συζήτηση με μια, νομίζω, ανασκόπηση όλου αυτού που είδαμε. Η διοργάνωση γίνεται από το Δίκτυο για τη Μη Βιώσιμη Ανάπτυξη Νάξου, το Πάντιο Πανεπιστήμιο και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Φεστιβάλ Νάξου. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τα πάμε καλά, τα πάμε
2: καλά. Τα έχει όλα, ναι.
0: Τα είπαμε όλα, ναι.
1: Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Οπότε θέλω να πω ότι ο καθένας μπορεί να βρει μια ενότητα, ένα τραπέζι, μια παρέα στην οποία μπορεί να βρει συνομιλητές και ανθρώπους που ακούνε και μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις.
0: Και βέβαια, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι ελεύθερο να γίνεται συζήτηση. Δεν είναι απλά μια ομιλία που θα πει ο Νικόδημος κάτι. Είναι μια ανταλλαγή συζητήσεων που μπορούν όλοι να εκφράσουν την άποψή τους.
1: Ναι.
2: Και
1: ωραία,
2: την πρότασή τους κυρίως, έτσι.
1: Πρότασή,
2: αυτό,
1: ναι, ναι,
2: πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι.
1: Ωραία, θα κάνω τώρα την ερώτηση την αυτή.
0: Τον εκατομμύριο που λέμε.
1: Βάζω ένα μαχαίρι στο λαιμό του κυρίου Βαζέου και του λέω ότι έχει δυνατότητα να κάνει μία μόνο παρέμβαση για το μέλλον της Νάξου. Μία όμως, όχι δύο. Ποια είναι αυτή?
2: Αυτό είναι πολύ ευνηδιαστικό.
1: Τέτοιος άνθρωπος είμαι.
2: Γιατί είναι τόσο ευρύ το μέτωπο που το μόνο πράγμα που μπορείς να σκεφτείς αυτό είναι να παγώσεις το χρόνο.
0: Ναι.
2: Περισσότερο χρόνο για να σκεφτούμε το επόμενο βήμα. Ναι. Τα πράγματα τρέχουν πιο γρήγορα από μας. Δεν είναι ίσως μόνο στην Άξο, είναι παντού. Αλλά σε τόπους μικρούς είναι πιο επιτακτικά. Και επιτακτικά να παίρνεις αποφάσεις και να σταματήσεις λίγο, να κάνεις κράτη λίγο το χρόνο. Γιατί οι εξελίξεις είναι ισοπεδωτικές. Οπότε μόνο αυτό θα μπορούσα, που είναι ανέφικτο, να παγώσω το χρόνο για να οριμάσουν οι σκέψεις, οι συνθήκες και η διαχείριση που θέλουμε να πετύχουμε.
1: Μ' αρέσει.
2: Ίσως θα σας έλεγα και κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Και το να μείνεις λίγο εκτός επικαιρότητας πάλι ωφέλιμο είναι.
1: Εκτός επικαιρότητας.
2: Εκτός επικαιρότητας, μην τυχόν και μείνω πίσω στην κούρσα της...
0: Τον εξοπλισμό που λέγαμε παλιότερα.
2: Της εξέλιξης. Γιατί σας το λέω, γιατί αν το σκεφτούμε λίγο πιο ουσιαστικά, αυτό που αυτή τη στιγμή κάνει, πώς να πω, την Άξο Περιζήτη, την ξεχωριστή, είναι ότι έχει μείνει λίγο πίσω στο χρόνο. Mm. Αυτή την αυθεντικότητα που λέμε, δεν τη συναντά σε άλλες περιοχές βιομηχανοποιημένες κλπ. Και εδώ, αν θέλετε, θα κλείσω συνδυάζοντάς το με την έκθεση που κάνουμε φέτος στον πύργο Μπαζέου,
1: ναι,
2: και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι, που είναι η ομάδα ΑΦΗ, 7 καλλιτέχνες διακεκριμένοι, ο καθένας το υλικό που χρησιμοποιεί, άλλος ύφανση, άλλος χαρτί, άλλος νήμα, άλλος πλαστικά.
1: Μιλήσαμε με την κυρία Γρηγορίου χθες.
2: Ναι, είναι εξαιρετικό το γεγονός να βλέπεις τι θα πει δημιουργία με τη συμμετοχή ολοκληρωτική την ανθρώπινη, και πνεύμα και σχέδιο και πράξη. Όπως έχει να κάνει καλλιτεχνική χειροτεχνία. Αυτό είναι κόντρα στην ψηφιοποιημένη τέχνη που μας κατακλείζει, και το κύμα της ψηφιοποιημένης τέχνης που έρχεται και που ως ένα βαθμό δημιουργεί τέτοιο κορισμό και ομοιομορφία, που τέτοιου είδους προτάσεις που έχουν μείνει λίγο πιο πίσω από τεχνολογική εξέλιξη θα γίνονται όλο και πιο περιζήτητες.
0: Μάλιστα.
2: Σε βάθος χρόνου.
1: Ωραία. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ζητάμε λίγο συγγνώμη, γιατί ήταν μια χυμαρόδης όλη η συζήτηση.
1: Πήρε ώρα όλο αυτό, αλλά δεν εξαντλούνται αυτά τα θέματα εύκολα.
0: Οπότε, ναι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
2: Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί το κοινό μας και όσοι μας ακούνε, ότι ναι, η δικιά του συμμετοχή είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη. Το θέμα είναι να κινητοποιηθεί το κοινό μας και όσοι μας ακούνε, ότι ναι, η δικιά του συμμετοχή είναι μία ψήφος

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Πάντα ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις που κάνουμε με τον κύριο Βαζέο. Πάντα βγάζουμε πολύ όμορφα έτσι,
1: συμπεράσματα. Ωραία κουβεντούλα.
0: Καλό θα ήταν το Σαββατοκύριακο να διαλέξετε κάποιες από αυτές τις ομιλίες, από αυτές τις ενότητες. Mm-hmm. Αυτές που σας ενδιαφέρουν ενδεχομένως και περισσότερο ή που θα θέλατε τέλος πάντων να ακούσετε τις απόψεις. Και να πάτε και να καταθέσετε και απόψεις. Ναι. Γιατί έτσι θα δείξουμε
1: αυτή
0: όλοι.
1: Είναι και η ουσία της όλης κουβέντας.
0: Ναι, τι θέλουμε για τον τόπο. Έτσι, ο καθένας να καταθέσει την άποψή του, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να δούμε κατά πού πάμε τέλος πάντων και πώς θα γίνει. Πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα διαχείριση στην Άξο.
1: Δεν είναι, ναι. Σε αυτό είναι αλήθεια. Με φοβίζει βέβαια το γεγονός ότι λόγω απόστασης, γιατί είμαστε αξιώτες, δεν θέλω να σκέφτομαι ότι δεν θα υπάρχουν
0: άνθρωποι. Και απόσταση τώρα, μισή ώρα για να πας στην Κόρονο. Δηλαδή είσαι στην Αθήνα και κάνεις μισή ώρα για να διανύσεις 7 χιλιόμετρα. Και κυριολεκτός αυτό που λέω, έτσι. Και το ξέρουν όσοι μένουν στην Αθήνα ή όσοι πηγαίνουν στην Αθήνα. Κάνεις μισή ώρα για να διανύσεις 7 χιλιόμετρα. Δηλαδή, για όνομα του Θεού. Και εδώ διανύεις αυτή την απόσταση και είναι και όμορφη η διαδρομή. Δηλαδή, λες πάω στην Κόρονο. Είναι αυτό που βλέπεις γύρω σου, αυτό που βλέπεις μπροστά σου, είναι μοναδικό. Είναι και μια ευκαιρία να πάμε στην ορεινή Άξο και να δούμε τους φίλους μας εκεί.
1: Λοιπόν, από τα θέματα που να πούμε σε εξέλιξη, υπάρχουν ένα-δύο πραγματάκια που είναι τη τελευταία στιγμή. Έχει κάνει μια δήλωση ο Τραμπ ότι ο Χαμενεί είναι σε άμεση συνάρτηση με τις διαπραγματεύσεις, οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Και μάλιστα λέει έχουμε βρει και συμφωνία ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν, οπότε είμαστε σε βάση.
0: Άρα είμαστε ασφαλείς τώρα δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει. Να πούμε ότι η ζέστη έχει διαλύσει την Ισπανία, περισσότερο από 100 νεκροί το Μάιο, είναι ένα ζήτημα όλο αυτό. Για τον μετά τον Αντωνόπουλο έφυγε και η Κάκια Κοντοπούλου. Την Παρασκευή θα γίνει εξόδους ακολουθία. Είναι η δεύτερη ανάρτηση που γίνεται σήμερα και έχει σχέση με τους ηθοποιούς. Υπήρξε ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, έντονη παρουσία κυρίως δεκαετίας του 50 και του 60. Συμμετείχε σε δημοφιλείς ταινίες σειράς όπως το Κορίτσι Γειτονιάς, η Μουσίτσα, ο Διάβολος και η Ουρά του Καπετάνιου Διακλάμες, δείτε Τίμιος. Στο θέατρο είχε παρουσία Πρώτη νύχτα γάμου του 57, Teddy Boys του 58. Γενικότερα ήταν μια κυρία η οποία έζησε έντονα όσον αφορά τη δράση 50 και 60.
0: Μάλιστα. Να. Να πούμε ότι ήταν λίγο δύσκολα, ήταν απαιτητικά τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα. Ναι, ήταν λίγο κάπως έτσι, ιδιαίτερα, ήταν κάπως δύσκολα. Εντάξει, παιδιά, από ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Μην τρελαινόμαστε, τα έχουμε πει αυτά.
1: Τώρα να κάνεις να συζητάς για αυτά, νομίζω ότι
0: όλα καλά.
1: Μέχρι και το Υπουργείο έχει βγάλει ανακοινώσεις, να μην αγχώνεστε και όλα σχετικά. Ο κύριος Κυριανάκης είπε ότι με την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νέες αλλαγές όσον αφορά τον ΚΟΚ, γουρούνες και όλα τα σχετικά. Βέβαια, επειδή έκανα ανάρτηση χτες το βράδυ για τις διορθωτικές κινήσεις του νέου ΚΟΚ, σχολίασε κάποιος ο οποίος έχει εταιρεία ότι αυτά ρε παιδιά είναι γνωστά και υπάρχουν. Δεν αλλάζει κάτι στην ουσία.
0: Ναι, είναι γνωστά, είναι νομοθετημένα.
1: Δηλαδή είναι νομοθετημένα δηλαδή αυτά τα πράγματα.
0: Και δεν εφαρμόζονται, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι νομοθετημένα, δεν είναι κάτι καινούργια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ωραία. Οπότε είναι ένα θεματάκι αυτό. Να το δούμε δηλαδή. Είναι καλό το ότι προχωράμε σε ανακοινώσεις, αλλά μην αναμασάμε τα ίδια πράγματα. Εντάξει. Το θέμα, όπως έχεις πει και εσύ, είναι πάνω απ' όλα ο έλεγχος και τίποτα περισσότερο.
0: Ελεγχτικός μηχανισμός. Ω, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Βλέπω μπροστά μου ένα χάρτη. Μάζεψαν σε ένα χάρτη τα σημεία που εμφανίστηκαν χαρχαρίες στην Ελλάδα. Ναι. Βλέπω εδώ και στην Άξο, έχει εδώ στα νησιά, φαντάζομαι όχι ανοιχτά όμως, Εδώ λέει και χιλιάδες χρόνια από την εποχή του Αριστοτέλη οι καρχαρίες βρίσκονταν στις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Οι θεάσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες για το ευρύ κοινό. Οι καταγραφές δείχνουν ότι εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του θαλάσσιου οικοσυστήματος της χώρας. Φέτος έχουν ήδη καταγραφεί 8 διαφορετικά είδη καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι οι αριθμοί κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι. Την ίδια στιγμή όμως, οι πληθυσμοί τους στη Μεσόγειο έχουν μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εξαιτίας της αλίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
1: Σωστά.
0: Συναντάμε συχνά λοιπόν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε αν βρεθούμε πρόσωπο με πρόσωπο
1: το γνωστό,
0: με καρχαρία? Τι δεν πρέπει να κάνουμε? Είναι μύθος τελικά ότι οι καρχαρίες επιτίθενται στους ανθρώπους? Είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντούν οι ειδικοί. Νομίζω η Κατερίνα Τοπούζογλου είναι η αρμόδια να μας απαντήσει σε αυτά. Και ίσως θα πρέπει να τις μιλήσουμε της Κατερίνας. Έχουμε καιρό να τις μιλήσουμε.
1: Ναι, μια κουβεντούλα, αν βρίσκεται εδώ. Γιατί συνήθως ταξιδεύει. Να μας πει δύο-τρία πράγματα.
0: Απομακρυνόμαστε λίγο. Ο κύριος Στακλής. Ένας κύριος εδώ πέρα, τι είναι? Κάτσε τώρα να δω τι είναι ο κύριος Στακλής. Θα το βρω σε λίγο. Λέει, άμα βρει ένα παιδί μου καρχαρία, είναι προκολυμπάσαι. Ναι. Αμέριμνο στη θάλασσα. Και τσαφ, βρίσκεσαι μπροστά σε ένα καρχαρία όπως τα σπίτια, α πούμε. Όσο μπορούμε, λέει, απομακρυνόμαστε με ψυχραιμία.
1: Τι ψυχραιμία? Πρώτα απ' όλα, οποιαδήποτε κίνηση και να κάνει είναι πρόκληση για ένα αυτό.
0: Σε περίπτωση που ο καρχαρίας αποφασίσει να μας πλησιάσει, όχι να μας επιτεθεί, γιατί αυτό λέει είναι πολύ σπάνιο. Ναι. Δεν επιτίθεται.
1: Ρίχτε του γροθιά στη μούρη όπως έκανε ο Στέιθαμ.
0: Απλώς, ξεχνά το Στέιθαμ. Ναι. Εντελώς. Απλώς απλώνουμε το χέρι και το διώχνουμε μακριά από το σώμα μας, από το ρίχος του. Φαντάζομαι
1: αυτό. Είπα, γροθιά στη μούρη.
0: Δεν ρίχνει γροθιά. Δεν χρειάζεται κανένα πανικό, ούτε ακραίοι χειρισμοί, όπως το να πετάξει κάποιος πέτρες στους καρχαρίες για να τρομάξουν
1: τους καρχαρίες.
0: Λοιπόν, είναι προσπαθεί. Πώς, είναι κάτι παραλίες που έχουν να κατοικοτρώνες. Λοιπόν,
1: έξω στην παραλία είσαι.
0: Είσαι μέσα, κάνεις μία έτσι και το αυτό. Πρόσεξε,
1: εάν βγει στα ριχά και έρθει ο καρχαρία στα ριχά, εκεί κάνεις κάτι άλλο. Δεν γίνεται, ξέρω, μεγαλύτερο θέμα.
0: Τον ψήνεις. Λοιπόν, ή αν προσπαθήσει, λέει, να, δεν χρειάζονται ακραίοι χειρισμοί, όπως να πετάξει κάποιος πέτρες καρχαρίες, ή να προσπαθήσει να τον πιάσει από την ουρά.
1: Αυτό, ναι. Δηλαδή, έλα, σε φτάνει στη άκια.
0: Όλα αυτά λέει μπορούν να προκαλέσουν. Εν τω μεταξύ, τώρα μιλάμε για ψαράκια, έτσι. Μιλάμε για κανένα τέρας. Μην φανταστείτε ότι αυτοί που εμφανίστηκαν στις ακτές είναι τίποτα τέρατα.
1: Όχι,
0: είναι καρχαριάκια. Καρχαριοειδή. Τέλος πάντων. Στη χώρα μας έχουμε να δούμε επίθεση και μάλιστα θανατηφόρα από το 1981.
1: Το γνωστό, ναι.
0: Ναι. Και τι οθεί έναν καρχαρία στο να επιτεθεί?
1: Αν ένας αισθανθεί ότι είναι...
0: ότι απειλείται. Αν ένας ψαροτουφεκάς που μπορεί να έχει τα ψάρια πάνω του, από τη μυρωδιά μπορεί να τον προσεγγίσει ένας καρχαρίας ή εκείνη τη στιγμή που κυνηγάει για να τραφεί, να βρεθεί κάποιος και να είναι δίπλα του. Γι' αυτό συνήθως όταν βλέπουμε καρχαρία και δεν ξέρει κάποιος πώς να ανταποκριθεί, καλό είναι να βγει από το νερό, αν προλάβει. Ιδάλλως, αν γνωρίζει, μπορεί άνετα να ευχαριστηθεί αυτό το θέαμα, αν έχει εκπαιδεύσει τον εαυτό του, βλέπε Κατερίνα το Πούζογλου.
1: Εν τω μεταξύ στην Ελλάδα έχουμε μια κακή συνήθεια να θεωρούμε καρχαρίες οτιδήποτε είναι καρχαριοειδές.
0: Ναι, που έχει ράμ, έτσι, ναι, γι' αυτό. Μακριά
1: ένα από τα πιο, ναι, μπράβο, ένα από τα πιο γνωστά ένα από τα πιο γνωστά καρχαρία που τρώμε είναι ο γνωστός γαλλιός, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος βέβαια τον τρως, έτσι. Καρχαριοειδές είναι.
0: Ναι.
1: Είναι. Στην Ελλάδα ζουν περίπου 35 είδη καρχαριών.
0: Ναι,
1: τα περισσότερα είναι, όχι τα περισσότερα, το 90% είναι κίνδυνα.
0: Ναι.
1: Οπότε μην τρελαινόμαστε με τον όρο καρχαρίας. Από εκεί και πέρα προφανώς μπορεί να υπάρχουν και λευκοί ή σκυλόψαρα ή κάτι το οποίο μπορεί να είναι γκρίζος ή προσκυνητής και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά είπαμε,
0: σκυλόψαρα,
1: η ηρεμία ή ο τίγρης πάνω χάρη ή ο ταύρος ή ο σφυροκέφαλος και όλα τα σχετικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε, έχει πολλά. Οπότε δεν τρελαινόμαστε. Το βασικό βέβαια είναι όταν δεις ένα καρχαρία, αυτός θα κάνει τρεις βόλτες γύρω από σένα και εσύ θα κάνεις την προσευχή σου. Γιατί τρεις βόλτες είναι απαραίτητες να γίνουν πριν από σένα, το γνωστό ανέκδοτο. Άλλωστε, το γιατί τις κάνει τρεις βόλτες.
0: Βλέπω μια γελιογραφία μπροστά μου που μου θυμίζει το πολύ το Βέγκο στο Πολυτεχνείο της Κερημοσπίτης που είναι στο εστιατόριο. Πάει ένας και λέει στο γκαρσόνι, τέλος πάντων, λέει: λοιπόν, δεν τρώμε ψάρι, κρέας, γαλακτοκομικά, ότι έχει γλουτένη. Τι μας προτείνετε? Και απαντά τον γκαρσόνι: να φύγετε.
1: Να φύγετε, σωστά. Να πούμε ότι στη Σύρο γίνεται μεγάλη προσπάθεια απάτης με το όνομα του Μητροπολίτη Δωροθέου, ο οποίος γιορτάζει και αύριο. Οπότε καλό είναι, παιδιά, να προσέχετε. Εντάξει, εμείς σας πάρει τηλέφωνο. Δεν θα σας πάρει ποτέ ο σεβασμίο το τηλέφωνο να σας πει γιατί κάνετε, εδώ με 100 ευρώ. Ξεχάσατε.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, λέει να βάλει το μυαλό σου να δουλέψει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Προσπαθώ να δω τι έχει τελευταία στιγμή, γιατί έχουμε μπει στο τελευταίο τέταρτο. Έχουμε μια παρέμβαση δημάρχου Σύφνου για θέματα που έχουν να κάνουν με την ακτοπλοϊκή. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τις κατασκηνώσεις του Αγίου Κοσμά για το καλοκαίρι εδώ στην Μητρόπολη της Παροναξίας. Τι άλλο έχουμε που έχει ενδιαφέρον?
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το φεστιβάλ της Άνδρου. Έχω ναι. πάθει πλάκα. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του σκηνοθέτη Παντελή Βούλγαρη, η φετινή διοργάνωση αρχίζει το Σάββατο 25 του Ιουλίου με συναυλία «Έτσι είναι η αγάπη» Αλέκα Κανελίδου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κατερίνα Πολέμη. Έχει μύδια μέσα το πρόγραμμα, θέατρο δηλαδή. Έχει πανελλήνια πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Η άντρος του Λευτέρη Βογιατζή». Έχει σε συνεργασία με το θέατρο «Πορεία» πρεμιέρα της παράστασης «Ευτυχισμένες μέρες», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου. Έχει για πρώτη φορά στο προάβλιο του Βυζαντινού Ναού «Ταξιάρχη Μεσαριάς» θα πραγματοποιηθεί συναυλία κλασικής μουσικής. Έχει άνοιγμα σε χώρους εκτός του ανοιχτού θεάτρου. Έχει Αριστοφάνη, Ειρήνη. Έχει συναυλίες, μουσικές παρουσίες με Δημήτρη Μπάση, με Μαρία Παπαγεωργίου, με Μάρθα Φριτζίλα. Ναι, πάρα πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραίες παραστάσεις. Και έχει και ένα σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη, 12 καλοκαίρια στην Άνδρο. Έτσι ξεκινάει, δεν θα το διαβάσω τώρα, αλλά πραγματικά κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Το φεστιβάλ της Άνδρου νομίζω θα είναι καταπληκτικό φέτος.
1: Αυτό που με... νομίζω ότι έχει και μια σχέση με την Άξο, αλλά φοβάμαι να το σκεφτώ, ναι.
0: Γιατί δεν φοβάσαι να το σκεφτείς?
1: Φοβάμαι ότι, ξέρεις, μερικές φορές είναι κάποια πράγματα τα οποία σε ψιλοτρελαίνουν λίγο. Είχα ακούσει ένα αστικό μύθο ότι ήθελε να εμπλακεί λίγο με την Άξο, αλλά και να κάνει κάτι τέτοιο, ένα αντίστοιχο φεστιβάλ, ρε παιδί μου. Και δεν έγινε ποτέ, αλλά ξέρεις, είναι από αυτά τους αστικούς μύθους που κυκλοφορούν μερικές φορές, που μπορεί να μην είναι και αλήθεια, απλά κυκλοφορούν, ξέρεις.
0: Πάντως έμενε στα Πατήσια στην οδό Νάξου. Αυτό μπορώ να στο πω.
1: Δεν ξέρω που είναι, γιατί είχα φίλους οι οποίοι μένανε εκεί και με κοροϊδεύανε κιόλας. Ναι, και έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε της τελευταίας στιγμής? Έχουμε κάποια μικρά ατυχηματάκια που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Έχουμε μια είδηση που μας έδωσε ο Γιάννης Βλαχάκης, ότι ξεκίνησε η αναβάθμιση για το πρωτοδικείο της Νάξου, 250 χιλιάρικα, γίνονται αλλαγές πάρα πολλές. Ενώ έχουμε και το θέμα με την κλιματική αλλαγή, που όπως είπες και το πρωί, χτυπάει τη Δήλο. Ανεβαίνει ένα εκατοστό, δύο εκατοστά. Τι ανεβαίνει, πώς ανεβαίνει. Ναι, το οποίο για κάποιους μπορεί να είναι εντάξει, αλλά ένα εκατοστό για κάποιους άλλους είναι πολύ μεγάλο.
0: Αθρηστικά, μετά από κάποια χρόνια, τι θα γίνει, ας πούμε, η Βενετία που.
1: Σωστά.
0: Με τους κουβάδες σε λίγο θα βγάζουν το νερό.
1: Έτσι, μπράβο. Ενώ τα παραθύρια έγιναν άμκε. Και αλλάζουν επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία αυτά.
0: Ωραιότατα. Αυτά. Εντάξει, είναι και πολλά άλλα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα προλάβω.
1: Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ έχουμε το.
0: Τον αγώνα.
1: Οπότε έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. Να το δούμε. 9 η ώρα λοιπόν. Όσοι αντέχουν μπορούν να καθίσουν τηλεόραση και να δουν τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Ωραία.
0: Έλα, ρε Συνικόδημε. Ο καλύτερος θα κερδίσει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν λέω. Δεν λέω θα κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός. Ο καλύτερος θα κερδίσει.
1: Εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, είδα και πριν από λίγο που έλεγες για τον Διαμαντίδη. Αναφέρθηκε και στο μάτς του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός λέει δίκαια πήρε το
1: Μετριάλ.
0: Δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα.
1: Τι θα λέγει, ο Δημήτρης τώρα είναι και αντιτουριστικός, έτσι. Δηλαδή,
0: τι εννοείς αντιτουριστικός?
1: Ναι, δεν βγάζει μια καφρίλα, ρε παιδί μου, έτσι να έχει
0: λίγο. Τι να βγάλει καφρίλα ο άνθρωπος? Μια χαρά είναι.
1: Γι' αυτό σου λέω, τι καφρίλα να βγάλει. Ένα παιδί το οποίο πραγματικά παιδί, με την έννοια ότι προπόνηση, σπίτι, ένα σκανδαλάκι δεν έβγαζε. Δηλαδή, τι να το κάνεις τώρα.
0: Αλήθεια τώρα. Τι βλέπω μπροστά μου, άλλο λέω.
1: Τι.
0: Ξέρεις ποια έγινε μέλος της Ελλάς?
1: Η Θεοπούλα.
0: Ναι. απογράφηση. Ναι. Τι έκανε η Θεοπούλα στην Ελλάς, τη ρωτά ο πρώην πρωθυπουργός γιατί υπάρχει βίντεο, με την ίδια να απαντά με τη γνωστή της ατάκα. Θράψη! Υπάρχει και αυτό, μάλιστα.
1: Σωστά.
0: Okay, ενδιαφέρον.
1: Και βέβαια λέει ποια ήταν η ατάκα που τον σημάδεψε. Είναι ότι το 2013, νομίζω, 2013-2014, όταν είναι παιδουλάκης προπονητής και πηγαίνουν σε ένα, στο κέντρο Ελπίδα, όπου βρίσκουν ένα παιδί, που γνωρίζουν ένα παιδί, το οποίο παλεύει με τον καρκίνο. Και του λέει ο παιδουλάκης, αυτή είναι η ζωή, αυτός είναι ο θάνατος, αυτή είναι η μάχη πραγματική και όχι το αν εσύ τα βάλεις ένα καλάθι ή όχι, που σε αγχώνει. Αυτό είναι, λέει, να έχεις πάντα στο μυαλό σου αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. Μπροστά σε αυτά τα, όλα τα υπόλοιπα είναι τόσο αστεία, τόσο τυποτένια.
1: Δεν είναι.
0: Τόσο πολύ. Μάλιστα. Ξανά γίνεις ελασίτισσα, της λέει ο πρόεδρος.
1: Και τι είπε αυτό?
0: Τίποτα. Η Παπαθεοδόρου, γιατί αυτό είναι το όνομά της, έφυγε η Παπαθεοδόρου της Θεοπούλας, έτσι. Γιατί έμεινε ως Θεοπούλα, έδωσε μια συμβουλή στον Τσίπρα.
1: Τι?
0: Τον προέτρεψε να γίνει λίγο πιο άγριος.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Να γίνει λίγο πιο άγριος.
0: Λίγο πιο άγριος, λέει. Γίνε λίγο πιο άγριος, τέλος πάντων. Αυτό.

0: Τώρα με ρωτάει το Διαμαντίδη, είπαμε μου σχάτ, λέει, ένιωσε ποτέ αντιπαλότητα? Όχι. Αλλά το τρίποντο που έφαγα από το σπανούλι με τσάκισε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χαμός γίνεται στην Χαμόζο. Εντάξει, λογικό είναι ότι στην κηδεία του Ταγάρα, ναι, μαζεύτηκε όλη η πολιτική σκηνή.
1: Τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από το πρωί ισορρός, ναι, του Υπουργού Περιβάλλοντος.
0: Τη Δευτέρα θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σύρου, ο οποίος θα μας μιλήσει για θέματα που έχουν να κάνουν με την όλη ιστορία εκεί στη Σύρου, πώς κινείται, πήρε και το τι θα κάνει με το στρατόπεδο Λοχαγούζα Θήρη Αποστόλου, το οποίο ότι και ανήκει πλέον στο Δήμο.
1: Πέρασε στο Δήμο πλέον.
0: Ναι. Τώρα τι άλλο θα δούμε.

0: και θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς θερμοκρασία το.
1: Τις ημέρες.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Τις ημέρες.
0: Θα περάσει τους. Και καταλαβαίνεις ποιες είναι οι περιοχές που θα αγγίξουν τα 37
1: αριθμού. Είναι Νάξος.
0: Όχι. Θεσσαλία εκεί πάνω. Τα γνωστά. Λάρισα, τι είναι Νάξος εδώ. Εμείς έχουμε την Αύρα της θάλασσας.
1: Αν έπιανε 37 βαθμούς, θα φεύγαμε για μετακόμιση.
0: Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί είχε πάρα πολύ υγρασία.
1: Ναι.
0: Και γενικά έχει υγρασία, νομίζω ότι κολλάς. Αν και θα αλλάξει, λέει, θα το γυρίσει σε βοριά.
1: Ναι,
0: τις επόμενες μέρες, ναι, θα το γυρίσει σε βοριά. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες με βοριά. Φαντάσου να ήταν και νοτιάς, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο,
1: χαμός.
0: Το έβλεπα πριν, την Κυριακή, ας πούμε, θα έχει βοριά και το απόγευμα θα είναι και λίγο ενισχυμένος, 4, τοπικά 5. Αλλά η θερμοκρασία θα είναι στους 29. Το 29 δεν θα είναι 29, αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι 30 πλάς.
1: Ναι.
0: Και τη Δευτέρα πάλι με βοριά 5 και όλα, θα έχει 30. Οπότε
1: καλά.
0: Που δεν θα είναι 30, έτσι. Mm. Φαντάσου να ήταν και νοτιάς. Θα ψηθούμε.
1: Θα γίνουμε.
0: Νωρίς. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, θα δούμε.
1: Υπομονή να έχουμε, παιδιά. Όλα είναι θέμα υπομονή.
0: Εδώ ψηθήκαν στο Λονδίνο. Ότι...
1: δεν θα είναι κάπου αλλού. Λοιπόν, τι άλλο. Τον Οκτώβριο θα πάει η γαλάζια σημαία. Η γαλάζια πατρίδα θα πάει τον Οκτώβριο.
0: Λέω και εγώ γαλάζια σημαία.
1: Τόσο το καλοκαίρι μας, ηρεμία θα έχουμε. Να πούμε ότι την Κυριακή έχουν οι πολύτεκνοι εκλογές εδώ στην Άξο.
0: Οκ.
1: Οι τράπεζες, λέει, παγώνουν τις πληρωμές influencer social media που προωθούν παράνομο τζόγο.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν παγώνουν και τις προμήθειες. Δεν παγώνουν και λίγο τα επιτόκια γιατί έχουν αρχίσει πάλι να παίρνουν τον ανήφορο.
1: Όχι, όχι. Δεν γίνονται αυτά λάθη.
0: Ναι.
1: Έχουν βγάλει τα drones στις παραλίες για να δούμε ποιοι κλέβουν, ποιοι δεν κλέβουν, τι κάνουν, τι δεν κάνουν. Ναι, το έχουμε αυτό το θέμα.
0: Ποιοι παρανομούν.
1: Ποιοι παρανομούν, ναι, με τα drone πάλι. Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τι να κάνουμε, τα drone.
0: Ωραία.

0: Μάλιστα, λοιπόν, έχουμε σχεδόν 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Mm. Να κάνουμε αυτό το refresh, το γνωστό, τέλος πάντων, να δούμε αν έχουμε τίποτα επίγον.
1: Για να σας το μεταφέρουμε.
0: Okay, το διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, ναι, για το θαλάσσιο ντρόνο στη Λευκάδα, εντάξει.
1: Το είδα αυτό νωρίτερα και το είχα.
0: Ποιο?
1: Αυτό. Έχουν ολοκληρωθεί, λέει, οι έρευνες για την εγκατάσταση υπεράκτου αιολικού πάρκου δυτικά της Ρόδου σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων από τις ακτές.
0: Ναι.
1: Θα γίνει από μια νορβηγική εταιρεία, την Equinor, mm-hmm, η οποία είχε διαφερθεί για το θαλάσσιο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας από το 2018.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Πάμε για το πρώτο αιωλικό πάρκο.
0: Ωραία,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: μην ξεχνάμε ότι αιωλικό πάρκο θεωρητικά ήταν να γίνει και εδώ στην Δονούσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είπε, έπεφτε αρκετό γέλιο με την όλη οριοθέτηση.
0: Ναι. Ανακαίνιση κατοικίας, νέο πρόγραμμα, επιδότηση 70 με 95% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, υπολόγισε, για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση με το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, 300 έως και 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Ναι. Mm-hmm. Από 70 μέχρι 95%. Καλά είναι αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα προγράμματα για κάποιον που έχει ένα σπίτι το οποίο θέλει να το φτιάξει, να το σουλουπώσει, να το συμμαζέψει λιγάκι ή για να μείνει ο ίδιος ή για να το νοικιάσει. Γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν έχουμε και πολλά κατοίκητα, πολλά άδεια.
1: Ναι, έτσι, έχουμε πάρα πολλά τα οποία πρέπει να βγουν έξω, πρέπει να αποκτήσει,
0: ναι,
1: ένα κίνητρο,
0: βέβαια,
1: να τα ανοίξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι να τα ανοίξει, πρέπει να πιστεί και ο άλλος ότι αξίζει το λόγο για να τον νοικιάσει και όχι με την ημέρα. Γενικότερα, γιατί πολλοί σκέφτονται ότι γιατί να τον νοικιάσω, αν να μπλέξουμε φορείες, ιστορίες και όλα, ναι, τα υπόλοιπα. Το αφήνω εκεί και κάθεται και τελειώνει η ιστορία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, πληρώνω, ναι, τον ένφυα που τον πληρώνω, μην έχω κι άλλα. Γι' αυτό πρέπει να δώσει κίνητρο η πολιτεία, γιατί αλλιώς δεν σωζόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: σας αφήσουμε.
1: Ναι, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα, να πάτε στην παραλία, να περπατήσετε, να γενικότερα να απολαύσετε το περιβάλλον, όπως είπε και ο Μάριος, νωρίτερα και ο Βαζέος.
0: Ωραία,
1: γιατί δεν γίνεται να στηνάξω και να μην απολαμβάνεις το περιβάλλον. Βγεις μια βόλτα, πάρε το σκυλάκι σου, πάρε κάτι, ρε παιδί μου, ναι, περπάτα λίγο, κάνε μια βόλτα.
0: Τα λες εσύ αυτά.
1: Ναι, γιατί τα λέω εγώ αυτά. Ναι, γι' αυτό,
0: επειδή τα σημειώνουμε εμείς.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό δεν τα κάνω. Γι' αυτό, να, εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, περπατήστε.
1: Να απολαύσετε τη ζωή σας.
0: Να είστε καλά και ακούτε ραδιόφωνο, βέβαια.
1: Πάνω από όλα, έτσι,
0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και το Αγρίνιο προχώρησαν οι αρχές μετά τη νέα αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Εκτοξεύτηκαν τα χρέη των δημόσιων νοσοκομείων, παραμένουν σταθερά στην πρώτη θέση. Επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο προς την Ουκρανία αναφορικά με το ζήτημα του θαλάσσιου ντρόουν που είχε εντοπιστεί ανοιχτά της Λευκάδας στις αρχές Μαΐου. Έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια ο σημαντικός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου Άγγελος Αντωνόπουλος. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.358 μονάδες. Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της εκεχηρίας με αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του. Πρόστιμο σχεδόν 1 εκατομμυρίου σε εταιρεία με σχολικά είδη και προϊόντα ένδυσης για παράνομες πρακτικές.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στην πρώτη της φετινή μεταγραφή προχωράει η ΑΕΚ, καθώς βρίσκεται στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις και υπογραφές ο Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ, τον οποίο η Ένωση αγοράζει από την Τραμπζόνσπορ αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 29χρονος εξτρέμ προέρχεται από μια εξαιρετική σεζόν στο τουρκικό πρωτάθλημα. Το πρώτο του μήνυμα μετά την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του έστειλε ο Κώστας Φορτούνης. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή, είπε μεταξύ άλλων ο διεθνής μεσοεπιθετικός των Ερυθρόλευκων. Η Εθνική επιστρέφει στην Τούμπα για τις δύο προσεχείς εντός έδρας αναμετρήσεις της στο UEFA Nations League, αφήνοντας προσωρινά το Καραϊσκάκης. Πρωταθλητής ξανά ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της γυναικείας υδατοσφαίρησης και κοιτάζει Ευρώπη. Η Ισπανία αποτελεί το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου σύμφωνα με το τελευταίο μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης που ανέπτυξε η Goldman Sachs, πιθανώς τελικός με την Αργεντινή.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολης Ύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί. Η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψιδρίας. Η Google ζήτησε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων αποστηρωμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα, με στόχο να συγκεντρώσει έναν στρατό από αποστηρωμένα αρσενικά κουνούπια προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των μικροβίων που μεταδίδουν ασθένειες. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταφέρουν ασθένειες και η εκτροφή τους με ένα φυσικό βακτήριο τα εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους με άγρια θηλυκά κουνούπια.
4: Μια φορά σαν σήμερα.
5: 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927. Η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946. Το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972. Οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989. Πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999. Ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας, Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Ιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ανδρικό βλέμμα, τη σεξουαλικοποίηση των γυναικείων χαρακτήρων και την έλλειψη γυναικών πίσω από την κάμερα στο Hollywood. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Σουίνι εμφανίζεται ως Κάση σε σκηνή όπου η Μάντι, ο χαρακτήρας της Αλέξα Ντέμι, γυρίζει περιεχόμενο για το OnlyFans της. Η Κάση ποζάρει σε ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα, φορώντας μικροσκοπικό κόκκινο και λευκό μπικίνι, ενώ γύρω της βρίσκονται μέλη του συνεργείου. Το αρχικό βίντεο έχει πλέον διαγραφεί, όμως αναδημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε ευρέως. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που φαίνονται γύρω από τη Σουίνι είναι άνδρες, σε μια σκηνή όπου το σώμα της Κάση βρίσκεται ξανά στο κέντρο της εικόνας. Το θέμα δεν είναι αν η ίδια η Σουίνι αισθάνθηκε άβολα. Το ζήτημα που άνοιξε η συζήτηση είναι διαφορετικό. Πόσο ανδροκρατούμενα παραμένουν τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, ειδικά σε σειρές όπου το σώμα των γυναικείων χαρακτήρων χρησιμοποιείται τόσο έντονα ως θέαμα. Η κατοικία στην οποία διέμενε η Αριάννα Γκράντε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών Wicked βγήκε προς πώληση έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντυπωσιακή κατοικία συνολικής επιφάνειας σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει 5 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια καθώς και μια περιμετρική βεράντα με πανοραμική θέα στο Hampstead Heath.
3: Είναι κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα.

0: Για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927. Η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972, οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989, πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλά Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999, ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Ιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001, πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
10: Και πίσω σε εμάς.
11: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Τεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Εύσημα από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα σως από την Κομισιόν, στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υπό πίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει τέσσερις μετανάστες εργάτες γης με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ΑΕΚ απομένει σήμερα για τον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να προχωράει για Ουνάι Λόπεθ και άλλους τρεις Ισπανούς που έχουν επίσης βρεθεί στο μεταγραφικό προσκήνιο των Ερυθρόλευκων. Υπάρχει μια ιδέα για να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ για την ιστορική διαδρομή της γηπέδου της αθηναϊκής ομάδας. Σε προχωρημένες επαφές με τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο και ένας κεντρικός αμυντικός για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε σε ντοκιμαντέρ μεξικανικού καναλιού για τη ζωή του και αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στη ζωή του στην Αθήνα, στο ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι, στον Αλμέιδα, αλλά και στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μου λένε να αλλάξω ομάδα και να πάω στη δική τους, είπε μεταξύ άλλων ο Μεξικανός μέσος της Ένωσης.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ανδρικό βλέμμα, τη σεξουαλικοποίηση των γυναικείων χαρακτήρων και την έλλειψη γυναικών πίσω από την κάμερα στο Hollywood. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Σουίνι εμφανίζεται ως Κάση σε σκηνή όπου η Μάντι, ο χαρακτήρας της Αλέξα Ντέμι, γυρίζει περιεχόμενο για το OnlyFans της. Η Κάση ποζάρει σε ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα, φορώντας μικροσκοπικό κόκκινο και λευκό μπικίνι, ενώ γύρω της βρίσκονται μέλη του συνεργείου. Το αρχικό βίντεο έχει πλέον διαγραφεί, όμως αναδημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε ευρέως. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που φαίνονται γύρω από τη Σουίνι είναι άνδρες, σε μια σκηνή όπου το σώμα της Κάση βρίσκεται ξανά στο κέντρο της εικόνας. Το θέμα δεν είναι αν η ίδια η Σουίνι αισθάνθηκε άβολα. Το ζήτημα που άνοιξε η συζήτηση είναι διαφορετικό. Πόσο ανδροκρατούμενα παραμένουν τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, ειδικά σε σειρές όπου το σώμα των γυναικείων χαρακτήρων χρησιμοποιείται τόσο έντονα ως θέαμα. Η κατοικία στην οποία διέμενε η Αριάννα Γκράντε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών Wicked βγήκε προς πώληση έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντυπωσιακή κατοικία συνολικής επιφάνειας σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων εκτείνεται σε 2 επίπεδα και διαθέτει 5 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια καθώς και μια περιμετρική βεράντα με πανοραμική θέα στο Hampstead Heath. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί. Η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψιδρίας. Η Google ζήτησε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων αποστηρωμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα, με στόχο να συγκεντρώσει έναν στρατό από αποστηρωμένα αρσενικά κουνούπια προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των μικροβίων που μεταδίδουν ασθένειες. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταφέρουν ασθένειες και η εκτροφή τους με ένα φυσικό βακτήριο τα εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους με άγρια θηλυκά κουνούπια.
3: Είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία κλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα.

0: στο ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85

0: 0540 1176 και 6988 628 896.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πά να σε πάρω. Άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει. Μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο κέντρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
10: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
9: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
11: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Τεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Εύσημα από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα σως από την Κομισιόν, στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει τέσσερις μετανάστες εργάτες γης με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ΑΕΚ απομένει σήμερα για τον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να προχωράει για Ουνάι Λόπεθ και άλλους τρεις Ισπανούς που έχουν επίσης βρεθεί στο μεταγραφικό προσκήνιο των Ερυθρόλευκων. Υπάρχει μια ιδέα για να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ για την ιστορική διαδρομή της γηπέδου της αθηναϊκής ομάδας. Σε προχωρημένες επαφές με τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο και ένας κεντρικός αμυντικός για το δικέφαλο του Βορρά. Μπελίν Πινέδα μίλησε σε ντοκιμαντέρ μεξικανικού καναλιού για τη ζωή του και αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στη ζωή του στην Αθήνα, στο ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι, στον Αλμέιδα, αλλά και στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μου λένε να αλλάξω ομάδα και να πάω στη δική τους, είπε μεταξύ άλλων ο Μεξικανός μέσος της Ένωσης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο, έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρακος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ένα βίντεο από τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν του Euphoria έφερε ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για το ανδρικό βλέμμα, τη σεξουαλικοποίηση των γυναικείων χαρακτήρων και την έλλειψη γυναικών πίσω από την κάμερα στο Hollywood. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε μετά την πρεμιέρα της νέας σεζόν, η Σουίνι εμφανίζεται ως Κάση σε σκηνή όπου η Μάντι, ο χαρακτήρας της Αλέξα Ντέμι, γυρίζει περιεχόμενο για το OnlyFans της. Η Κάση ποζάρει σε ξαπλώστρα δίπλα σε πισίνα φορώντας μικροσκοπικό κόκκινο και λευκό μπικίνι, ενώ γύρω της βρίσκονται μέλη του συνεργείου. Το αρχικό βίντεο έχει πλέον διαγραφεί, όμως αναδημοσιεύτηκε και σχολιάστηκε ευρέως. Πολλοί χρήστες στάθηκαν στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που φαίνονται γύρω από τη Σουίνι είναι άνδρες, σε μια σκηνή όπου το σώμα της Κάση βρίσκεται ξανά στο κέντρο της εικόνας. Το θέμα δεν είναι αν η ίδια η Σουίνι αισθάνθηκε άβολα. Το ζήτημα που άνοιξε η συζήτηση είναι διαφορετικό. Πόσο ανδροκρατούμενα παραμένουν τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία, ειδικά σε σειρές όπου το σώμα των γυναικείων χαρακτήρων χρησιμοποιείται τόσο έντονα ως θέαμα. Η κατοικία στην οποία διέμενε η Αριάννα Γκράντε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των ταινιών Wicked βγήκε προς πώληση έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ. Η εντυπωσιακή κατοικία συνολικής επιφάνειας σχεδόν 900 τετραγωνικών μέτρων εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει 5 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια, καθώς και μια περιμετρική βεράντα με πανοραμική θέα στο Hampstead Heath.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
5: Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και αποσκοπεί στην άμεση αντιμετώπιση των αυξημένων προβλημάτων υδροδότησης που καταγράφονται στο νησί. Η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Με την απόφαση δίνεται η δυνατότητα επίσπευσης διαδικασιών και λήψης άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της υδροδότησης και τη διασφάλιση της επάρκειας νερού για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Παράλληλα, προβλέπεται η ενεργοποίηση ειδικών μηχανισμών και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της λειψιδρίας. Η Google ζήτησε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών άδεια για την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων αποστηρωμένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα, με στόχο να συγκεντρώσει έναν στρατό από αποστηρωμένα αρσενικά κουνούπια προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των μικροβίων που μεταδίδουν ασθένειες. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τσιμπούν ούτε μεταφέρουν ασθένειες και η εκτροφή τους με ένα φυσικό βακτήριο τα εμποδίζει να αποκτήσουν απογόνους με άγρια θηλυκά κουνούπια.
6: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 3 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1927. Η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της χώρας, περισσότερο γνωστό ως Δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 1946, το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού. 1972, οι τέσσερις δυνάμεις που νίκησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν την πρώτη λεπτομερή συμφωνία για το Βερολίνο. 1989, πεθαίνει ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αγιατολά Χομεϊνί, βυθίζοντας το πένθος εκατομμύρια Ιρανούς. 1999. Ο πρόεδρος της Ιουγκοσλαβίας Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί με τον ΝΑΤΟ σε ένα σχέδιο ειρήνης που περιλαμβάνει την απόσυρση στρατευμάτων της Ιουγκοσλαβίας από το Κόσοβο. 2001. Πεθαίνει σε ηλικία 86 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός που υποδίθηκε το Ζορμπά, Άντονι Κουίν.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Άρρηκτα συνδεδεμένη η παράνομη μετάταξη του σταθμάρχη με τον θάνατο των ανθρώπων μας, υπογράμμισε ο δικηγόρος και πατέρας θύματος Αντώνης Ψαρόπουλος σε παρέμβασή του στη δίκη των Τεμπών. Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο. Εύσημα από την Κομισιόν στην Ελλάδα για τα δημοσιονομικά, καμπανάκι για μεταρρυθμίσεις και δικαιοσύνη. Τονίζεται η ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της δικαιοσύνης. Σήμα ΣΟΣ από την Κομισιόν, στην Ευρώπη περίπου 560.000 θέσεις εργασίας ενδέχεται να χαθούν φέτος λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ενώ άλλες 600.000 βρίσκονται υποπίεση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, λέει ο Τραμπ. Σε πρατήριο καυσίμων στην Καλαβρία της Ιταλίας, δύο άτομα έβαλαν φωτιά σε βαν όπου μέσα είχαν κλειδώσει τέσσερις μετανάστες εργάτες γης με αποτέλεσμα να καούν ζωντανοί.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Μόνο η επίσημη ανακοίνωση από την ΑΕΚ απομένει σήμερα για τον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να ολοκληρώνει και τις ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός φαίνεται να προχωράει για Ουνάι Λόπεθ και άλλους τρεις Ισπανούς που έχουν επίσης βρεθεί στο μεταγραφικό προσκήνιο των Ερυθρόλευκων. Υπάρχει μια ιδέα για να μην γκρεμιστεί η Λεωφόρος, ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ για την ιστορική διαδρομή της γηπέδου της αθηναϊκής ομάδας. Σε προχωρημένες επαφές με τον Δημήτρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, στο προσκήνιο και ένας κεντρικός αμυντικός για το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε σε ντοκιμαντέρ μεξικανικού καναλιού για τη ζωή του και αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στη ζωή του στην Αθήνα, στο ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι, στον Αλμέιδα, αλλά και στη συμμετοχή του στο Μουντιάλ. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μου λένε να αλλάξω ομάδα και να πάω στη δική τους, είπε μεταξύ άλλων ο Μεξικανός μέσος της Ένωσης.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, με βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι στα δυτικά νότιοι 4 με 6, βαθμιαία βόρειοι βορειοδυτικοί, στα ανατολικά νότιοι 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Σάμος, 24 Νάξος, 25 Αλεξανδρούπολη Σύφνος, 26 Κέρκυρα Κος Λίμνος Μύκονος, 28 Άρτα Ηράκλειο Θάσος Πάρος Πρέβεζα, 29 Καλαμάτα Χανιά, 30 Αθήνα Ρέθυμνο Τρίκαλα, 31 Γιαννιτσά Σπάρτη.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μέσα στα μάτια σου που τα χωρανώ. Κλείσε

0: 50 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρού.
2: Με τι ξέρεις.
0: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρού.

0: Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.